Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και πώς να σε βρω? Τι κάνεις? Ομόρφινες? Πάχινες? Άλλαξες ιδέες? Πήγες αλλού? Σήμα κανένα.

σήμα κανένα. Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένοι, χωρίς ευφυΐα, να μισώ μυαλό, να ψάχνω.

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: From their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρύ.

Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

μια επαρχία το πλήθο κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό, οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

Κλουβί, που εγκλειστιζούσε ακόμη ρυφίση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που

Είναι τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποτέλεσμα.

0: Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα,

0: Τα παγωτά Mr. Grant και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου και εσύ που βρίσκεσαι? Βρίσκεσαι εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM για να ξεκινήσουμε μαζί τη βόλτα μας στις ειδήσεις της ημέρας, στην επικαιρότητα να εμβαθύνουμε, να αναλύσουμε, να εξατομικεύσουμε όπως κάνουμε πάντα και να διασυνδέσουμε σε αυτούς εδώ τους μεγάκυκλους όπου τα πράγματα λέγονται πάντα σφαγερά, διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά. Το μικρόφωνο για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 11 Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

επιστρέψεις πάλι και να ακούσεις αυτά που θα πούμε σήμερα, γιατί δεν μας αρέσουν τα ραδιοφωνικά πυροτεχνήματα. Μας αρέσει να βρίσκεστε δίπλα στην εκπομπή αυτή, να ξανακούτε, να προβληματίζεστε και φυσικά να είστε σε απόλυτη αλληλεπίδραση μαζί μας. Και σήμερα λοιπόν Τρίτη, αν και κανονικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κανονικής ροής αυτής της εκπομπής, του τρόπου με τον οποίο έχετε συνηθίσει δηλαδή να ακούτε τα νέα και τον παλμό της μέρας μέχρι τις 9 και την πολιτική ανάλυση αργότερα, αλλά και όλα αυτά τα οποία έχουμε από το εθνικό στο διεθνές και από το διεθνές στο τοπικό σε ένα κύκλο για να μην σου λείπει τίποτα μέσα στην μέρα όταν θα επιστρέψεις σπίτι σου, να μπορέσεις να αντιληφθείς λίγο καλύτερα τη ζωή σου, την ξεκούρασή σου, την οικογένειά σου, τα δραστηριότητές σου. Και άσε τα νέα σε εμάς, άσε σε εμάς να κάνουμε αυτή τη δουλειά, δίνοντάς σου όλη την πληροφόρηση που χρειάζεσαι. Και βεβαίως το λέω γιατί εχθές ήταν μια λίγο διαφορετική ημέρα λόγω της κατάκτησης της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Τα πράγματα πήγαν λίγο διαφορετικά. Θυμηθήκαμε εδώ στο στούντιο ότι είχαμε ξανακάνει πάλι ένα αντίστοιχο δίωρο 30 Μαΐου του 24 με την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό και βεβαίως σήμερα σε ένα στούντιο το οποίο διαφέρει κατά τι. Αλλά όχι και πολύ από το χθεσινό ντεκόρ, για όσους μας παρακολουθούν και για όσους ξέρουν ότι είναι ψηλά ακόμα το συνέστημα και τα λάβαρα. Εδώ παρέα με τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Monitor, θα πάμε τη βόλτα μας λοιπόν στα νέα της ημέρας, αυτά που ξεκίνησαν, σε αυτά που είδαν το φως την εβδομάδα που μας πέρασε, και δεν είναι λίγα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, όπως δεν είναι λίγα και αυτά που θα πούμε σήμερα και εδώ. Τι λέτε, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Να ξεκινήσουμε με τον παλμό της μέρας, αλλά πρώτα να πούμε και τις πρώτες καλημέρες στους φίλους που μπήκαν γρήγορα για να μας ευχηθούν να ξεκινήσει αυτή η μέρα όπως πρέπει, διότι χωρίς την καύσιμη ύλη που είναι η δική μας και η δική σας επαφή δεν γίνεται τίποτα. Για να δούμε ποιος έκοψε το νήμα και σήμερα για αυτό το τριτιάτικο πρωινό.

Και το έκανε η φίλη Δέσποινα αυτό εδώ, με μια καλημέρα, με πάρα πολλά παρατεταμένα αλφα και τρεις κόκκινες καρδούλες και τις επιστρέφουμε πολλαπλάσια την αγάπη. Και πού το έκανε αυτό η Δέσποινα στο Viber, και καλό είναι να σημειώσεις αυτό το νούμερο, διότι αυτό το νούμερο, εκτός από την επαφή, εκτός από την καλημέρα, εκτός από τα μηνύματά σας, είναι και ένα τηλέφωνο στο οποίο γίνονται και πολλά διαγωνιστικά πράγματα. Είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες βιβλία τα οποία δωρήσαμε, έρχονται και άλλα πράγματα, οπότε πρέπει να το αποθηκεύσεις. Λέω το νούμερο, γράψτε το τώρα που το ακούς, σημείωσέ το λίγο, και ξέρω εσύ που με ακούς και οδηγείς, είναι λίγο δύσκολο, θα το επαναλάβουμε και πάλι, αλλά εκεί στο RDS, το κατρανάκι της οθόνης του αυτοκινήτου σου, βγαίνει και το τηλεφωνάκι, αποθήκευσέ το και κράτησε το. 697-253-2700, επαναλαμβάνω, 697-253-2700, για να μπορείς να είσαι 100% σίγουρος ότι έχεις τρόπο να μας προσεγγίσεις. Πάμε και Facebook να χαιρετήσουμε εδώ φυσικά τον Δημήτρη, ο οποίος είναι στην παρέα μας εδώ πρωί-πρωί, το πατριωτάκι μου το καλό Δημήτρη Καρζής. Καλημέρα στο Λούθε που λέμε και στο χωριό μας εδώ, και η μητέρα μου βεβαίως, για να σπάει τις κακές γλώσσες που λένε ότι αυτόν τον ακούει τη μάνα του. Για την Δέσποινα είπαμε, να πούμε και το σημείο

Ο Θεσσαλονίκη, ο οποίος μπήκε τώρα ασμένοντας, θα μπορούσα να πω, καταϊδρωμένος. Ευάγγελος επίσης εδώ, καλημέρα, καλημέρα. Και ο Γκρινιάρης κοκκίνησε. Τι θέλει να πει ο ποιητής, θα το μάθετε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 8.30. Είναι λοιπόν σήμερα Τρίτη και έχω μαζέψει πράγματα που... Να σας πω και κάτι τώρα, σοβαρά. Επειδή συζητήσαμε χθες με πολλούς φίλους και στη Βόλτα και... για την εκπομπή, ήσασταν σε μούντε χθες να μιλήσουμε για το νέο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έρχεται σήμερα εδώ, για το υποσκέπιν και αυτό σκέψιν και δημιουργία κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, για τις πολύ ωραίες τακτικές που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ, τα καταχρεωμένα σε τράπεζες και αυτά ως κυβερνήσεις με, ξέρετε τώρα, με πολλά τραπεζικά δάνεια, τα οποία ξεκίνησαν να ψάχνουν να βρουν από πού χρηματοδοτείται το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Μάλιστα, αυτή είναι η μεγάλη πετριά τώρα να δούμε. Ήσασταν σε θέση χθες να συζητήσουμε για την οικονομία. Διαβάζω εδώ πολλά και διάφορα για την οικονομία, επειδή είναι το μεγάλο μαξιλαράκι του Κυριάκου Πιερακάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη και βεβαίως στην Νιωστήν, σε όσους... Είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, στο επιτελεστικό κράτος που έχει δημιουργήσει. Σε αυτό το πολύ κοντά δεν είναι και ο κύριος Δημητριάδης, που έπαιξε τις μπουνιές με τον κύριο Μαρινάκη. Έχω σήμερα να σας πω και γι' αυτό, να αναλύσουμε λίγο πίσω από τις λέξεις, να δούμε λίγο τι έχει συμβεί, τι υπόθηκε και γιατί υπόθηκε, και πώς από το 2022 και μετά όλος ο όμιλος Μαρινάκη, ΜΜΕ, Ναυτιλιακές, η μεγάλη δύναμη πυρός του Ολυμπιακού πήγε κόντρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ, ξέρετε, επειδή διαχωρίζουμε τη θέση μας, ο Ολυμπιακός είναι ιδέα, δεν άνοιξε κανέναν, αλλά τα υπόλοιπα πρέπει να τα πούμε και θα τα πούμε σφαγερά σήμερα εδώ. Διαβάζω διάφορα άρθρα που αφορούν την εργασία στην Ελλάδα. Θυμάμαι ένα ωραίο βιβλίο του κυρίου Παπά, το «Παράδοξη χώρα», που σας έχω παρουσιάσει εδώ, για το πώς εμείς εδώ στον Νότο, στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς και τα καταφέρνουν άλλες χώρες. Έχω εδώ παραδείγματα Ισπανίας και Ελλάδας σε σχέση με την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και σε σχέση με τους μισθούς. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει στη συνταγή επιτυχίας της οικονομίας, σε μια συνταγή που θα μας οδηγήσει μέχρι τις εκλογές. Βεβαίως σήμερα έχουμε να πούμε και άλλα. Γι' αυτό σας λέω, χθες ήσασταν όλοι στο νέκταρ. Ήμασταν όλοι στο νέκταρ της νίκης. Όχι πως δεν είμαστε σήμερα, αλλά σήμερα πρέπει να κάνουμε και την ανάλυση μας για το τι συνέβη στις κυπριακές εκλογές. Για τα παράδοξα της εθνικής αναλογικής στην Κύπρο, για τα παράδοξα των 56 εδρών και του εκλογικού μέτρου, για τα παράδοξα αυτών που μας είχαν ζαλίσει στο TikTok ότι ίσως να έχουμε και νέα ανατροπή του πολιτικού συστήματος με τον Φιδία Παναγιώτου, τον TikToker, influencer, άνθιπο YouTuber, δεν ξέρω πώς θέλετε να τον πείτε, που είχε τρελάνει τον αλγόριθμο και εμείς νομίζαμε ότι ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Σε μια άλλη πραγματικότητα φυσικά ζουν και όσοι προφανώς ψηφίζουν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και όσοι απορούν, που δεν καταλαβαίνει κανένας εκ των συστημικών κομμάτων που πηγαίνει η ψήφος διαμαρτυρίας. Διότι ψήφο διαμαρτυρίας έχουμε. Όχι μόνο στην Κύπρο έχουμε ψήφο διαμαρτυρίας. Ψήφο διαμαρτυρίας γενικώς έχουμε στον κόσμο από τη στιγμή που εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει με την παγίδα στην οποία έχει πέσει μέσα. Μια παγίδα που λέει κάτι πρέπει να πω στους ψηφοφόρους μου, ότι δεν πήγα μαχητή με το Ιράν. Εχθές πέφτανε κι άλλες βόμβες. Έχουμε συνεχόμενες κινήσεις εκεί. Έχουμε μάθει να ζούμε με τον πόλεμο άλλωστε. Αλλά κανείς δεν έχει καταλάβει το λάθος του κοινοβουλευτισμού ή των κοινοβουλευτισμών που οδηγεί σε επιλογές όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα ολέθρια αποτελέσματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, σε μια ασίδωτη, εντελώς αυταρχική πολιτική, η οποία όμως εδράζεται στην αγνόηση του λαϊκού αισθήματος των ψηφοφόρων για πάρα πολλές δεκαετίες, όταν ο φιλελευθερισμός και η πραγματική προοδευτική τάση μπερδεύτηκαν λίγο και χάσανε την επαφή με τον κόσμο. Και μην νομίζετε, δεν θα πάμε πάλι να πούμε τα ίδια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Woke Agenda ή η πολιτική των ανοιχτών συνόρων ή αυτή η εντελώς κατασπάραξη των εθνικών κρατών. Εθνικών κρατών που βγήκαν από το διαφωτισμό, που βγήκαν από επαναστάσεις, αλλά σήμερα χρειαζόμαστε έναν νέο διαφωτισμό. Θα πούμε σήμερα λοιπόν για κόμματα, θα πούμε σήμερα φυσικά για τις κυπριακές εκλογές, έχουμε και άλλα όμως.

0: Έχουμε το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη, όπως σας είπα, το οποίο θα ψάξουμε λίγο περισσότερο. Έχουμε μια είδηση, η οποία δεν ξέρω αν την ακούσατε απέραστα ψηλά, διότι στη Θράκη γίνεται ένας κακός χαμός με τη διακίνηση όπλων. Διαβάζουμε εδώ δημοσιεύματα για δύο Τούρκους υπηκόους που συνελήφθησαν να μεταφέρουν 25 πιστόλια χωρίς σηριακούς αριθμούς και γεμιστήρες στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής. Μάλιστα, και οι πληροφορίες που μας στέλνουν εκεί οι καλοί μας φίλοι από τη Θράκη, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και ερευνητές, γιατί οι υπόλοιποι, ξέρετε, είναι πιασμένοι, και με βάση τις αστυνομικές πηγές, η έρευνα στρέφεται προς το ενδεχόμενο τα όπλα να προορίζονται για εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με γεια μας. Βεβαίως, αυτό δεν είναι μόνο το μόνο γεγονός. Αυτό είναι ένα από την αλυσίδα των γεγονότων που λαμβάνει η χώρα στα σύνορά μας χωρίς να ανοίγει ρουθούνι. Και φυσικά έχουμε και θέματα που αφορούν τον τόπο μας εδώ. Είχαμε πολύ ωραίες συγκινητικές στιγμές στο Κακολύρι, στην εκδήλωση που έγινε την Κυριακή από το Σύλλογο, από το τοπικό, από την τοπική κοινότητα φυσικά και από το Δήμο Κίμης Αλιβερίου στο Μνημείο. Πρέπει να σας πω ότι ήταν λιγότερος ο κόσμος σε σχέση με τα πανηγύρια τα περσινά. Πέρσι ανακοινώθηκε φυσικά ότι ευδοκίμησε να είναι στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών ως όφιλε το μαρτυρικό χωριό Ταξιαρχών, με τους 30 νεκρούς εκτελεστέντες αναεξάδες σε μια πραγματική μαρτυρική θυσιαστική διαδρομή, αυτή την οποία έτρεξαν και τα παιδιά, και ήταν εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε νέα παιδιά να συμμετέχουν στον δρόμο θυσίας. Λιγότερος κόσμος, υπενθυμίζω ότι πέρσι τον Αύγουστο βγήκε το ΦΕΚ που αναγνωρίζει την συμμετοχή των ταξιαρχών στο δίκτυο αυτό. Λιγότερος κόσμος ως συνήθως, όμως έχω συγκρατήσει κάποιες έτσι δηλώσεις που μου κάνουν λίγο εντύπωση. Και μία εξ αυτών των δηλώσεων είναι ότι ο κύριος Ζεμπίλης, ο βουλευτής, ο μοναδικός βουλευτής που παρευρέθη, μίλησε για τις γερμανικές επανορθώσεις. Οι γερμανικές επανορθώσεις που αναφέρουν στο κόμμα Καριστιανού ότι θέλουν να τις διεκδικήσουν, και βγαίνει η ομάδα αλήθειας. Λίγο πριν πάει με τον κύριο Δημητριάδη στο ΆΚΑ για να δει Ολυμπιακό η ομάδα αλήθειας. Πρόλαβε να μας γράψει ότι τέτοια έλεγε και ο Τσίπρας και τέτοια λέγαν τα συστημικά κόμματα και ότι δεν γίνονται αυτά. Ο βουλευτής σας όμως και εδώ της Εύβοιας είπε ότι μπορεί και να γίνονται. Είναι επειδή το στρίβιν δια του αραβόνος. Του αραβόνος εννοώ της επανασύνδεσης των βουλευτών με τις τοπικές κοινότητες, γιατί καταλαβαίνουν ότι κινδυνεύουν και αυτοί από την αντισυστημική ψήφο. Βεβαίως τα σημαντικότερα στο Κακολύρι, μέσα στις γνωστές επαναλήψεις, γιατί πέρα από την κεντρική ομιλήτρια, την εξαιρετική αυτή κυρία που μίλησε συγκινητικά, επαναλάβαμε όλοι τα ίδια, 82 χρόνια κλπ. Ξέρετε, και ο Δημάρχος εδώ τα ίδια, κασέτα. Ο κύριος Σκιάνης, βέβαια, ο πρόεδρος, είπε αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να περάσουμε στη θεσμική εξασφάλιση και περιφρούρηση, με έργα και ιδέες και οράματα που πρέπει να βοηθήσει και ο Δήμος φυσικά περισσότερο. Όσο βοήθησε, εννοείται, για να μπει στο δίκτυο, όπως βοήθησαν και άλλοι, πρέπει να συνεχίσουν να βοηθάνε, γιατί τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία του χρέους. Και από την πολύ ωραία αυτή εκδήλωση, κρατηθείτε, διότι σήμερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να συζητήσουμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1, και έχει να κάνει, τώρα που έπεσε λίγο κουρνιαχτός από το ατύχημα αυτό που έγινε εδώ στο κέντρο της πόλης, ξέρετε, μπαίνοντας εδώ στην πόλη μας. Να πω την καλημέρα μου στο Σταύρο, εκεί μπροστά στο ουζερί του φίλου μου του Σταύρου, του Πετράκη και της οικογένειας, και τι ωραία περνάμε και καθόμαστε εκεί ωραία, βεβαίως. Καλά, εκεί είμαστε και ψηλά, βέβαια. Λίγο τη γλιτώνεις, αλλά έγινε λίγο παραπάνω αυτό. Και είδαμε καραμπόλες, είχαμε την ατυχία να έχουμε και τραυματίες. Για κάποιον άνθρωπο είχα στον έλεγχο. Την ξέρετε την είδηση, την έχετε δει, γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει στην Εύβοια τελικά να διατηρήσουμε site και διασωγραφικά δίκτυα τα οποία αποτυπώνουν τροχαία, αλλά δεν έχω δει κανένα από αυτά να αναλύουν το γιατί υπάρχουν τροχαία. Γιατί συμβαίνουν τα τροχαία, γιατί πολλαπλασιάζονται τα τροχαία, γιατί ενώ πολλαπλασιάζονται τα τροχαία, προφανώς επειδή πολλαπλασιάζονται τα αυτοκίνητα, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ολίγα έως και μη αποδεκτά, γιατί η ποιότητά τους είναι για αβορήγινες. Και την ίδια στιγμή, γιατί δεν κάνουμε το καθήκον μας ως πόλη, τη στιγμή που υπάρχουν άλλα σημεία σε αυτήν εδώ την πόλη που μπορούν ευκολότερα τα πράγματα να γίνουν πάρα πολύ δυσίωνα και ερευόδη Και σήμερα θα σας πω, κρατηθείτε, για περιπτώσεις όπου, δεν ξέρω, κοφεύουν, κλείνουν τα μάτια τους ορισμένοι εδώ στην πόλη μας, ενώ υπάρχουν επίσημες επιστολές ότι πρέπει να πράξουν τα δέοντα για να μην υπάρξει κανένα ατύχημα. Ή αυτό που σήμερα θέλω να σας πω στα τοπικά, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αλλά Ράδιο Αλιβέρι 1, τι θα γινόταν αν... Καθίστε αναπαυτικά να τα πούμε. Στη ζωή μας φυσικά, όσο μιλάμε από το τοπικό στο εθνικό και από το εθνικό στο διεθνές, είναι μια διαδρομή τι θα γινόταν αν. Τι θα γινόταν αν είχαμε δρόμο, τι θα γινόταν αν η εξωστρέφεια της πόλεως τέριαζε με το πολιτιστικό περιβάλλον και με το ιστορικό και λαογραφικό και βιομηχανικό παρελθόν. Αλλά ουσιαστικά εδώ πάμε για τα απλά. Γιατί τι πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται τα της κοινωνικής μας ζωής, αδέρφια, εκτός από τα μεγαλεπίβολα που μπορεί να οραματίζεται, αλλά χωρίς την ομάδα να τα χτίσει, είναι να μπορεί να σκύψει πάνω από την καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα θέλουμε τουλάχιστον να μην μας προβληματίζει με δυστυχήματα ή να μην μας προβληματίζει με πράγματα τα οποία τα γλιτώνουμε την τελευταία στιγμή. Θα σας πω σήμερα λοιπόν εγώ κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει να αποτυπώσουμε ένα ακόμα τροχαίο. Μας ενδιαφέρει να πάμε λίγο παραμέσα. Όπως ακριβώς παραμέσα σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο της Παρασκευής Ρούσου, της καλής μας συναδέλφου, της παραγωγού φυσικά και δημοσιογράφου της εκπομπής Ημέρα σε Εξέλιξη, που είναι κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή εδώ στις 3, σχετικά με το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Τι σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα στο τέλος, ότι αυτό το νέο χωροταξικό αφήνει εκτός την τοπική κοινωνία ως προς το χαρακτήρα του να εκφράζει τη γνώμη της και να μετράει. Συνεχίζεται αυτό, παρόλο που είναι το νομοσχέδιο σε σωστή κατεύθυνση. Τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να μπείτε να διαβουλευτείτε με τις 24 Ιουνίου. Πόσες φορές σας λέω σε αυτό το μικρόφωνο ότι οι διαβουλεύσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο του ενεργού πολίτη, ακόμα και αν αυτό το πράγμα που θέλετε να γράψετε το έχετε εκμεύσει από ανθρώπους που έχουν γράψει πριν από εσάς ή έχετε αναρωτηθεί και έχετε ρωτήσει για να καταλάβετε τι συμβαίνει και να εκφράσετε τη γνώμη σας. Ο άνθρωπος που εκφράζει τη γνώμη του σε μια δημοκρατία δεν του κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Έτσι δεν είναι, ρε αδέρφια? Και σήμερα κι εγώ ως άλλος, ξέρετε, σαν το φίλο μου τον Παναγιώτη εδώ τον Κόρο που ανεβαίνω εδώ στο Ψαράδικο, την καλημέρα μου και τη φυσική του λέω και τη ραδιοφωνική, και πηγαίνουμε και βλέπουμε πόσα ψάρια έχει ο Παναγιώτης, τι ψάρια έχουμε κι εμείς εδώ σήμερα να δείτε και πόσο σημαντικό είναι να έρθετε εδώ μαζί, γιατί τα έχουμε αλλιεύσει να σας τα σερβίρουμε. Μου γράφει εδώ πέρα και ο Γιάννης, δεν παρακολουθώ σομπίς, αλλά ο Θάνατος ο Γιώργος Μαστροκώστα μας έχει λίγο σημαδέψει εμάς όλοι που μεγαλώσαμε στα 90's. Είναι αλήθεια αυτό. Εχθές δεν κάναμε κάποια αναφορά, αλλά ήταν πολύ σημαντικό και πραγματικά είναι σαν να την ξέραμε την αείμνηστη Γιώργος Μαστροκώστα και την οικογένειά της φυσικά, γιατί ξέρουμε και το ήθος του Τραϊάνου Βέλα, ενός πραγματικού γιγάντα. Γιγάντα και στην οικογένειά του, γιγάντα και για όλους εμάς τους Έλληνες φυσικά, που αγαπάμε τον αθλητισμό. Μας έχει στείλει στον 7ο ουρανό ο Τραϊανός. Μας έχει στείλει στην Πορτογαλία, σε εκείνο τον ημιτελικό, αξέχαστος ημιτελικός. Για την οικογένεια λοιπόν του Τραϊανού Βέλα, που είναι, και ας στείλουμε συλληπιτήρια και εμείς εδώ μέσα από τη συχνότητά μας, να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνας της ο Γιώργος Μαστροκώστα νομίζω ότι πρέπει να φωτίσει λίγο το νου, το πνεύμα και την προληπτική διάθεση που πρέπει να έχετε όλες οι γυναίκες που αγαπάμε, να προσέξετε όλοι, και γενικώς η πρόληψη είναι σημαντικό για την υγεία μας, παιδιά. Όποιος δεν έχει τίποτα, αυτός που δεν έχει πάει να κοιταχτεί, όπως λένε διάφοροι εδώ στη λαϊκή συζήτηση. Ναι, είναι ένα θέμα σοβαρό. Όπως ένα θέμα σοβαρό είναι ότι χθες εμείς εδώ πανηγυρίζαμε για τον Ολυμπιακό και την ώρα που τελειώναμε εκπομπή μαθαίνουμε τα νέα ότι έφυγε και ο Παρασκευάς Άτζας με αυτή την νόσο των νευρώνων, την νόσο που τον ταλαιπώρησε και πάλεψε κάποιος λιοντάρι, έφυγε νέος, νεότατος, είσαι εκ των οποίων είναι ταυτισμένος και αυτός με πολύ ωραίες στιγμές από τα γήπεδα. Ήταν αυτές οι απώλειες των ημερών που δεν μπορείς να μην τις σχολιάσεις, αλλά από εκεί και πέρα σας ξαναλέω, δείτε λίγο καλύτερα, τι συμβαίνει γύρω μας για το αγαθό της υγείας, τον σπουδαίο αυτό πλούτο που τον αφήνουμε και χάνεται για να κυνηγάμε υλισμό. Αυτή μπορεί να είναι μια πρόταση που θα μας βάλει σε σκέψεις σήμερα. Ελπίζω να είναι για σας όπως ήταν και για μένα. Ο Θεός να αναπαύει λοιπόν τις ψυχές των ανθρώπων που φεύγουν, να μνημονεύουμε για την κοινωνία των ουρανοπολιτών γενικότερα. Κάνει καλό στις ψυχές αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι με το σταυρό αναχείρας για να το ξέρεις αυτό και γενικότερα για να αναγνωρίζεις ότι μέσα από τη μνημόνευση οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Κωνσταντίνος Γαλιάνης εδώ μέχρι και τις 11. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, θα πάμε σε μουσική και επιστρέφω για το επόμενο μισό του Παλμού της ημέρας. Θα πούμε σήμερα την κυκλοφορή και φυσικά θα πούμε στην πολιτική ανάλυση όπως πάντα. Και μετά τις διαφημίσεις και τη μουσική έρχομαι και για τα μηνύματά σας, γιατί μαζεύονται εδώ και δεν μπορώ να μην τα μνημονεύω, να μην τα συζητάω, να μην παίρνω από εσάς τις πάσες που χρειάζομαι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε Νίκο και Γιάννη, θα έρθω και στα μηνύματά σας και όσοι πληκτρολογείτε σας βλέπω. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
4: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
4: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
3: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: δύο. Αλβέρι, ένα. Αλβέρι, ένα. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι, ένα.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή μετά το πρώτο διάλειμμα και την πρώτη μουσική εδώ. Από Λεάνα Ζεγκίνογλου που μας αρέσουν να ακούμε τα τραγούδια της. Και όπως μας αρέσει να ακούμε γενικώς τραγούδια που δεν έχετε συνηθίσει, δεν είναι πολύ στα αυτιά σας σημαντικά, να σας πω ότι σήμερα θα ακούσετε και τις δύο πολύ ωραίες αποδόσεις γνωστών τραγουδιών εδώ των κοινών θνητών. Θυμάστε τα παιδιά, τα φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον όχι, μας φιλοξένησαν ουσιαστικά. Ή όχι, δεν υπήρχε κανένας φιλοξενούμενος, κανένας καλεσμένος, όπως είπαμε για αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση. Είπαν πολύ ωραία τα τραγούδια τους εδώ και εμείς τα έχουμε για σας σε αυτήν την πολύ ωραία unplugged εκπομπή. Αλλά είμαστε στον παλμό της μέρας και πριν πάω στα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα, πάμε λίγο να δούμε τα δικά σας μηνύματα.

Δικά σας μηνύματα μαζί με καλημέρες, όπως συμβαίνει κάθε πρωί, σε αυτήν ειδικά την ώρα εδώ που ετοιμάζεστε για εργασία οι περισσότεροι. Να και η Άννα Ευαγγελίου ήρθε στο στούντιο, γιατί και αυτή προετοιμάζεται για τις 11, όπου έχει την δική της εκπομπή βεβαίως, το μουσικό ξυπνητήρι. Καλημέρα λέει ο Αλέξανδρος, και τι λέει εδώ για τα όπλα στη Θεράκη, ε? Αμφιβάλλω αν είναι μόνο για εγκληματικές οργανώσεις τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, λέει, για τους Τούρκους στη Θράκη. Ο φίλος εδώ, Αλέξανδρος ο Κάλφας, το Τεμέτερον. Θα τα πούμε και κρατήσου. Καλημέρα στη Μαρία Στασοπούλου, εκ των βάσεων του καταστήματος. Στο Γιώργο, καλημέρα σε όλους, δύναμη και σε σένα. Καλημέρα στην κουμπάρα μου, την Ελένη, την Παπαδοπούλου, η οποία είναι και αυτή εδώ και παρακολουθεί. Και ξέρει αυτή γιατί παρακολουθεί, γιατί έχει στο σπίτι της έναν μικρό Κωνσταντίνο. Έτσι μεγαλώνει το παιδί αυτό, με λαλίστατο και ωραιότατο. Τα φιλιά μου εδώ στο βαθιστήρι μου, τον Παυλάρα. Ο Παπαριστίδης είναι εκεί και νιώθω και την ευλογία μαζί με το μήνυμα του εδώ για την όμορφη παρέα μας. Καλημέρα στον Πέτρο, με σεβασμό στο βουνό και σε οτιδήποτε δραστηριότητα. Και εννοείται με τον αντίστοιχο εξοπλισμό και ποτέ μόνιμα. Στην καλημέρα μου και στην ξαδέρφη μου που είναι δίπλα σου, λέει εδώ ο Πετράν. Ναι. Βεβαιότατα, και διάβασα το μήνυμα την ώρα ακριβώς που η Άννα κατέφτασε εδώ στο στούντιο φυσικά. Σημαντικό είναι αυτό που λέει ο Πέτρος εδώ γενικώς για το σεβασμό απέναντι στο βουνό, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην φύση και επενδύουμε και διασκεδάζουμε και καταστρέφουμε. Γιατί τελικά κάνουμε μάλλον μόνο το τελευταίο. Για την Σμαράγδα που είναι στην παρέα και μας στέλνει την καλημέρα της μαζί με τα γνωστά λουλούδια, άνθη από τα γνωστά GIF και τις άλλες φωτογραφίες. Τι θες να μας πεις, λέει ο Θανάσης από την Κίμη, για το τροχαίο στο Αλιβέρι με τόση αγωνία, κρατιέμαι. Κρατήσου, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το ακούσεις και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι εδώ γύρω-γύρω που βρίσκονται. Μαχητής πρώτος και καλύτερος στο YouTube, καλημέρα σε όλους. Μαχητές της ζωής και οι δύο πάλεψαν σαν λιοντάρια, λέει, φυσικά για την Ογόμα στον Κώστα και τον Πάσκευα Άτζα. Παραδείγματα φωτεινά προς μίμηση ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Συλληπιτήρια στους οικείους τους, λέει ο μαχητής μας εδώ πέρα. Προσυπογράφω το μήνυμά σου με χίλια χέρια, αγαπητέ φίλε. Σας είπα ότι θα πάω σήμερα να δούμε, θα το δούμε σε λίγα λεπτάκια αυτό, το τι συνέβη μεταξύ Δημητριάδη και φυσικά Βάγγελη Μαρινάκη με αυτή τη συμπιλοκή, η οποία βγάζει στην επιφάνεια τι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι πλέον ό,τι υπήρξε στο παρασκήνιο, χωρίς κανένα πρόσχημα, απροκάλυπτα πλέον βγαίνει στη δημόσια σφαίρα. Φανταστείτε τι έχει γίνει από πίσω. Και αυτά τα τι έχει γίνει από πίσω θα τα δούμε σημερινή εκπομπή. Ειδήσεις με δυσκολία και πάλι σε αυτήν την ημέρα. Και το λέω γιατί έχουμε τραγωδίες. Τραγωδία διαβάζω εδώ, τραγωδία στο Χολαργό. Σε διαμέρισμα επί της οδού Ξανθίπου σε 11 το βράδυ της Δευτέρας θες, 57χρονος άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του. Οι αρχές ψάχνουν τις αιτίες σε αυτή την οικογενειακή τραγωδία. Κάθε μέρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη χώρα μας. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα που το αστυνομικό δελτίο να μην έχει τέτοιες πληροφορίες. Κάνουμε τρομακτικό αγώνα εδώ εμείς εδώ στην αίθουσα συνταξής για να μην παίρνω αυτές τις ειδήσεις πραγματικά, αλλά μερικά πράγματα έχουν βάθος, ακόμα και αν κάποια φαίνονται ότι είναι σφαίρα της τυχαιότητας ή των προβλημάτων των ψυχικών μπορεί να έχει ιδιαιτέρως κάποιος άνθρωπος. Εδώ διαβάζομαι τις πληροφορίες και από τους καλούς συναδέλφους που αρθογραφούν για την αιτία που δεν υπάρχει, είναι άγνωστη, οι αρχές είναι πάνω από το ζήτημα και ερευνούν. Πυροβόλησε ο 57χρονος την 53χρονη γυναίκα του στο πόδι και συνέχεια φέρεται ότι ανέβηκε στο σπίτι και αυτοκτόνησε. Εντόπισαν οι αστυνομικοί στην έρευνα τον 57χρονο νεκρό δίπλα στο όπλο. Την αστυνομία κάλεσε μια γυναίκα που άκουσε τους πυροβολισμούς, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Κυκλοφορούν και σχετικά βίντεο με τα ηχητικά. Το παρήγορο, έχουμε μια γυναίκα που επέζησε του πυροβολισμού, της έγιναν οι απαραίτητες, δόθηκαν απαραίτητες της βοήθειας για να σταματήσει η αιμορραγία προφανώς
και διεκομίστη στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς. Και μάλιστα εδώ βλέπω από τις ειδήσεις ότι και οι δύο, και ο δράστης και το θύμα, δράστης και θύμα ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα. Και παράλληλα πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από το δράστη και φυσικά σύζυγό της. Οικογενειακές τραγωδίες σε νούμερο ένα πλάνο κάθε μέρα στα αστυνομικό δελτίο. Και βεβαίως εδώ επανέρχεται το κρίσιμο ερώτημα και βασικό. Τι συμβαίνει με την πνευματική και ψυχική μας κατάσταση, ειδικά στις μεγάλες πόλεις? Ξαναβάζω, ξαναγυρίζω πίσω την πηξίδα μου στην περίοδο του COVID, εκεί όπου ξεκίνησε η αλυσίδα της κατάθλιψης, εκεί όπου βγήκαν στην επιφάνεια πολλά ζητήματα, εκεί όπου εδράζουμε εμείς εδώ ως εκπομπή και τα ζητήματα που βλέπουμε σχετικά με τα παιδιά και, και τις επιλογές που κάνουν να τερματίσουν τη ζωή τους. Έχουμε τα παραδείγματα, πρέπει να σκύψουμε πάνω από τα παραδείγματα. Και επειδή έχονται και πανελλήνες εξετάσεις, να σας πω ότι γενικώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και δίπλα σε όλους και σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, αφού τους ευχηθούμε βεβαίως τα δέοντα, αλλά πρωτίστως να κοιτάξουμε να είναι τα παιδιά καλά και χαρούμενα.

Έχω ένα πολύ ωραίο έτσι, άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό μήνυμα από μια εκπομπή στο YouTube, δεν ξέρω αν την παρακολουθείτε, το EuroLeague Legends που κάνει ο Γιώργος Λέτζας με τους Γιώργο Πρίντεζη, Δημήτρη Διαμαντίδη και τον αγαπητό Θοδωρή Παπαλουκά, που νομίζω ίσως θα σας βάλω να ακούσετε λίγο τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με αυτό.

Θα σας βάλω μετά τις διαφημίσεις φυσικά ένα ηχητικό να ακούσετε σχετικά με αυτό που είπα για το ότι παίζουν να είμαστε κοντά στα παιδιά και στις προβληματικές που αναπτύσσουν αυτά μεγαλώντας σε μια κοινωνία αδυσόπιτη. Και βεβαίως όσο πλησιάζουμε στις εξετάσεις, νομίζω μεγιστοποιείται το οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει από την πίεση που ασκείται για την επιτυχία. Επειδή η επιτυχία λοιπόν είναι, ξέρετε, τώρα ακούγομαι πάλι σαν τον μεγάλο, προσπαθεί να νουθετήσει τα παιδιά. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει αυτό το στούντιο παιδιά εδώ και από τα λύκειά μας εδώ και να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία σε εξετάσεις βεβαίως. Έχουμε εκπλαγεί ευχάριστα με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αυτά εκφράζονται. Είναι πολύ ωριμά, εξαιρετικά τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο με πάρα πολύ υλικό, με τον τρόπο που σκέπτονται και με την αντίληψη που έχουν για τα γεγονότα, ακόμα και για τις ειδήσεις. Πηγαίνουν κατευθείαν στην πηγή, ξέρουν τι συμβαίνει και έχουν αγωνία για τον κόσμο τον οποίο θέλουν να χτίσουν τα ίδια και ενδεχομένως να μην τους αφήνει η κατεστημένη αλήθεια. Και φυσικά η σιωπή που τους κρατάμε σε μια σιωπή, επειδή εμείς νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αυτή η σχέση περνάει μέσα και σε αυτές τις τραγωδίες που βλέπουμε. Εκεί που χρειάζεται λοιπόν να σκύψουμε φυσικά όλοι όταν παρατηρούμε τέτοιες μεταπτώσεις. Εγώ βάζω πάντα την πινέζα μου στον COVID και επειδή βλέπω διάφορα για ιούς τώρα και διάφορα, αναρωτήθηκε κανένας αυτοί οι άνθρωποι που, και ειδικά τα μικρά παιδιά, παιδιά δημοτικού που βίωσαν αναγκλεισμό την βασική ηλικία της κοινωνικοποίησης εκτός οικογένειας, καταλαβαίνουμε τι βάρος φέρουν εκτός από την σωματική υγεία για την οποία τρέξαμε να βρούμε εμβόλια, να περάσουμε έρευνες, να βρούμε χρήματα για να επανεκκινήσει η οικονομία την ίδια ακριβώς στιγμή όπου η πνευματική μας κατάσταση ήταν σε απόλυτη ελεύθερη πτώση. Δεν είναι λοιπόν αυτά τα πράγματα εκτός πραγματικότητας, είναι σημαντικά.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό που σας είπα, μιας και είναι σημαντικό από ανθρώπους που λειτουργούν ως πρότυπα στην κοινωνία μας και είναι υγιή πρότυπα. Ξαναλέω, ο Γιώργος Πρίντες, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μιλώντας έτσι για τον τελικό και τους αγώνες, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε και αυτό που ακούτε, θα ακούσετε τώρα εδώ από τον Θοδωρή Παπαλουκά. Δώστε λίγο βάση. Έχει σημασία.
1: Ναι. Θέλω να το πω καιρό. Είδα μια συγκλονιστική δήλωση του Ρώτα. Και επειδή μας έφερε πολύ τα παιδιά, και εμείς το πρεσβεύουμε αυτό και επικροτώ τη δήλωσή του για τα παιδιά που μας λέμε αρκετά παιδιά. Έχουν τις πανελλαδικές εξετάσεις και βλέπω ότι είναι αγχωμένα πάρα πολύ. Και ήθελα να το πω πολύ καιρό. Το να σπουδάσει είναι πολύ σημαντικό. Σου ανοίγει τους ορίζοντές σου, σε κοινωνικοποιείς, σου γνωρίζει κόσμο, εξελίσσεσαι. Παρ' όλα αυτά, και εμείς οι τρεις είμαστε παραδείγματα τα οποία θέλαμε να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Δεν καταφέραμε γιατί δεν μπορούσαμε να συνδυάσουμε τον μπάσκετ με τις σπουδές. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές ή σε κάποιες εξετάσεις. Θα σου δοθούν και άλλες ευκαιρίες πολλές να εξελιχθείς και ψάξε τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί και να εξελιχθείς μέσα από αυτό.
2: Ωραία. Να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα είναι το σημαντικότερο. Και αν υπάρχει μια δικιά μου γνώμη, ταπεινή, μπορεί να λέω και χαζομάρες, αλλά έφυξες τρομερό θέμα. Γιατί πολλά παιδάκια αγχώνονται και μάλιστα χθες μίλαγα και με δύο παιδιά που πάνε Δευτέρα Λυκείου και δίνουν άλλες εξετάσεις τέλος πάντων για να περάσουν κάποια πανεπιστήμια. Πάνω απ' όλα να είναι χαρούμενα τα παιδιά, να μην πιέζονται, να πιέζονται τόσο όσο άμα καταλαβαίνουν ότι έχουν μια κλίση κάπου. Αυτή εμένα ήταν πάντα η γνώμη μου. Δηλαδή, μην πας να πιέσεις ένα παιδάκι στα μαθηματικά, αν βλέπεις ότι δεν το έχει.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Καταλάβες.
0: Ξέρετε, οι απόψεις από τους αθλητές, μιας και είμαστε τώρα εδώ, είδαμε και τις προσωπικότητες σπουδές αυτές εδώ στην Ευρωλίγκα με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Ολυμπιακό και άνθρωπους οι οποίοι επηρεάζουν και θα θέλουμε να επηρεάζουν την νέα γενιά. Ανθρώπους που επηρεάζουν τη νέα γενιά όπως οι σπουδαίοι, ο Μίλτος Τεντόγκλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας, άνθρωποι του Στίβου που βλέπω και εδώ στον Ατρόμητο, στο Αλιβέρι, παιδιά τα οποία θέλουν να μοιάσουν σε αυτούς τους αθλητές. Και είναι υγιώς ορμόμενα να το πράξουν φυσικά, αλλά μιας και μιλάμε για τις μεταβάσεις, γιατί διάβασα και ένα έτσι λεπτομερές άρθρο εδώ στην Καθημερινή, το έχω μπροστά μου, για τα στρεσογόνα πειράματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και στο σύστημα πρόσβασης στη τριτοβάθμια, κάτι που είναι ίσως πιο καταστροφικό από την στρεσογόνο για υποψηφίους και γονείς, λέει εδώ ο κύριος Φλώρος, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αν φταίνε οι γονείς, το σχολείο, το σύστημα, αν θα μπορούσε η κατάργηση των πανελλαδικών να μειώσει το στρες που αισθάνονται υποψήφιοι, είναι ένα λεπτομερές άρθρο σχετικά με το τι λένε οι ειδικοί για αυτήν την κατάσταση. Για τις ώρες διαβάσματος, τις πολλές... Για τα μαθήματα, για το άγχος της επίδοσης, της προσπάθειας να πετύχουμε κάτι, έστω κάτι και όλα αυτά τα οποία είναι μέρος μιας ενηλικίωσης. Που ενηλικίωση, όπως λέει εδώ, διαβάζω η κυρία Μπαλδιμτζή, Ελένη Μπαλδιμτζή, απόφοιτος φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, μέλος της ομάδας ειδικών συμβούλων της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε υποβάλει στους υποψηφίους σε υπερβολικές καταστάσεις. Θυμάμαι, λέει η κυρία Παλδεμτζή, τον εαυτό μου όταν έδινε εισαγωγικές. Τα χέρια μου ήταν ιδρωμένα και είχα αγωνία. Η μητέρα μου έκλαιγε ζώντας όλο αυτό. Και στα χρόνια μου πίσω, 5 δεκαετίες πίσω, ήταν πολύ λιγότερες θέσεις στα πανεπιστήμια. Αλλά παλαιότερα το σχολείο ήταν πιο δύσκολο, πιο σκληρό και απαιτητικό. Μετά τη δεκαετία του 80 μπήκαμε στο σχολείο της ευκολίας, λέει εδώ η απόφοιτος φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία που απεχθάνεται τα δύσκολα και ιδίως όταν το προβάλλει αυτό στα παιδιά της. Έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα χαλαρότητας μακράς διάρκειας, με όλη την εκπαίδευση να ξεκινάει από το δημοτικό και να αρχίζει να κορυφώνεται στο γυμνάσιο. Και ενώ υπάρχει αυτή η διαδικασία της ευκολίας, λένε οι επιστήμονες, φτάνουμε ξαφνικά στο λύκειο, όπου γίνεται ένα κλικ και η εκπαιδευτική διαδικασία ουσιαστικά ακυρώνεται. Και όλο το βάρος των μαθητών και των γονιών πέφτει στα φροντιστήρια προετοιμασίας για τα 4 μαθήματα των εξετάσεων. Σε Σημαντικές τοποθετήσεις εδώ, σε αυτό το άρθρο. Φταίνει οι γονείς και το σχολείο. Μας φωτίζει. Παναγιώτης Πίλιουρα, σύμβουλος και μέλος της διοίκησης του ΙΕΠ. Η οικογένεια ρυθμίζει όλο το ωράριο του παιδιού όταν φτάνει στο λύκειο γύρω από το φροντιστήριο και κανείς δεν νοιάζεται για την ουσιαστική του εκπαίδευση, λένε εδώ. Κανένας δεν ασχολείται με τη μόρφωση αυτή καθ' αυτή. Περισσότεροι από νωρίς προσανατολίζονται στο στόχο της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, προφανώς σε σχολή που έχει επαγγελματικά εφόδια και προοπτικές, χωρίς όμως να ταιριάζει απολύτως με τα παιδιά. Και εδώ θυμόμαστε κι εμείς, τους έχουμε περάσει προφανώς αυτή την ιστορία των Πανελληνίων, περνώντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτό το μαγικό χώρο. Πρέπει να είναι όλα τα παιδιά, να έχουν την ευκαιρία τους στα πανεπιστήμια, μέρος μιας κοινωνικοποίησης. Το ότι θα βιώσουν τα παιδιά από τις ιδιαίτερες πόλεις τους την υποκουλτούρα με τη θετική έννοια, γιατί η υποκουλτούρα είναι θετική έννοια. Μην κοιτάτε πώς το έχουμε συνδέσει το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή τις διαφορετικές οπτικές που έχουν άλλες περιοχές, παιδιά τα που έχουν μεγαλώσει στα νησιά, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα, σε άλλες περιοχές και φέρνουν μαζί τους κάποια ιδιαίτερα στοιχεία μιας ιδιαίτερης κουλτούρας. Και όλα αυτά συμπλέκονται και γίνεται μέρος μιας κοινωνικότητας και μιας κοινωνικοποίησης των παιδιών, ειδικά μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πολύ ωραίο βίωμα. Αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με την επιλογή και με τις δεξιότητες. Παλιά λέγαμε για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, ήταν το διάλειμμα του παιδιού, μια δεύτερη γυμναστική. Ουσιαστικά όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως επίσης παίζει ρόλο να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα της πίεσης για διάκριση. Αυτό σας έβαλα αυτό το ηχητικό με τον Θοδωρή Παπαλουκά. Ότι όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν τα κατάφεραν, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η ζωή τους εκεί. Υπάρχει φόβος αποτυχίας και το άγχος της σύγκρισης, αν θέλετε. Ετεροπροσδιοριζόμαστε όλοι και φτάνουμε σε ένα σημείο να καθορίζει τη ζωή μας από τις επιτυχίες των άλλων. Και δεν είναι, να σας πω και την αλήθεια, είναι αυτό το κλασικό στερεοτυπικό, το οποίο τώρα θα γελάσουν οι μανούλες που με ακούνε. Μπορεί να γελάσετε και εσείς τα παιδιά που ενδεχομένως να με ακούτε τώρα ή κάποιοι διαβάζετε. Ότι υπήρχε το μέτρο της σύγκρισης στην παλιά ελληνική γειτονιά όπως και σήμερα. Κοίτα τι έκανε ο Γιαννάκης απέναντι. Πέρασε πρώτος, ας πούμε. Και υπάρχει μια κλασική πλάκα. Κοίτα τι έκανε ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης όμως, μαμά, ας πούμε, κάνει παρέες κακές που δεν με αφήνεις να πάω εγώ. Ξέρεις, δεν θέλω να μιλάω για άλλα παιδιά. Μετά πηγαίνει η συζήτηση αυτό. Είναι λίγο αστείο. Είναι το μέτρο αντίληψης της ελληνικής οικογένειας σχετικά με την επιτυχία. Να σας πω εδώ ένα στατιστικό. Ως νότιοι οι Έλληνες στην Ευρώπη έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη για την εκπαίδευση. Οι γονείς των γονιών μας που ήθελαν να σπουδάσουν παιδιά ήταν λίγοι. Σε όσους τώρα είμαστε 45 και είμαστε όλοι με ένα χαρτί που λέμε εντός εισαγωγικών. Είναι δεδομένο ότι ένα παιδί θα περάσει. Το θέμα είναι, αντιλαμβανόμαστε ότι το να μην περάσει είναι ένα μέρος μιας αποτυχίας που σημαδεύονται στον ζωή ή αν είναι ένα μέρος μιας αποτυχίας που το κάνει καλύτερα να προσεγγίσει την επιτυχία. Δεν νοείται επιτυχία χωρίς κόπο ή χωρίς πριν στάδιο αποτυχίας. Δεν σας έβαλα τυχαία τους αθλητές εδώ. Δεν σας έβαλα τυχαία αυτά που σας έλεγα τον Ολυμπιακό εχθές για τη συνεχή απώλεια τίτλων. Δεν είναι μια αποτυχία η διαδρομή. Είναι μάθημα η διαδρομή. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είμαστε αποτυχημένοι όταν στην τελική προσπάθεια κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να μαθαίνουμε από την όλη προσπάθεια και η αποτυχία να μας χαλιβδώνει περισσότερο. Για να πηγαίνουμε παραπέρα. Προφανώς αυτό το χαλαρό σύστημα που ζούμε, αυτό που έλεγε η ιστορικός η Μαρία Ευθυμίου, ότι ο σύγχρονος απόφυτος Λυκείου ξέρει λιγότερα από έναν απόφυτο δημοτικού πριν από 50 χρόνια, όπως μας έλεγε εδώ και η κυρία Πάλ Δημητζή στο άρθρο της Καθημερινής, που σημαίνει ότι αυτή όλη η χαλαρότητα που έρχεται μετά να περάσει στο φροντιστήριο, την ανάγκη για φροντιστήριο που είναι δεδομένη. Γιατί κανείς δεν μπορεί στο ελληνικό σχολείο με τα ελληνικά προγράμματα να περάσει μόρφωση. Και το γεγονός ότι έχουμε ένα σχολείο που δεν κοιτάει σε ολόκληρο την πορεία του παιδιού, αλλά κοιτάει τα 4 μαθήματα, είναι ένα καταπιεστικό σύστημα σε μια περίοδο, όπως λένε εδώ οι επιστήμονες, ενηλικίωσης, όπου ήδη συντρέχουν πολλές πιεστικές καταστάσεις, ορμονικές, ψυχολογικές, μεταπτώσεις, που ήδη επιβαρύνονται, σας ξαναλέω, όταν μιλάμε για σπίτια κλειστά, για συμπεριφορισμούς στερεοτυπικούς. Και πόσο δε μάλλον, γιατί από εκεί ξεκίνησα, από δελτία αστυνομικού ρεπορτάζ με τέτοια εγκλήματα καθημερινά και με τέτοιες δύσκολες καταστάσεις όπως οι 17χρονες που χάθηκαν και άφησαν ένα σημείωμα σε αυτόν τον κόσμο ότι δεν ταιριάζει για εκείνες, γιατί είναι ένας κόσμος εντελώς καταθλιπτικός και πιεστικός. Χρειάζεται να βρούμε την ισορροπία και την ισορροπία νομίζω να τη βρούμε όταν όλες αυτές οι ομάδες συμπλέονται. Γονείς, πολιτεία, το σχολείο, οι επικοινωνίες μεταξύ των τριών και ανοιχτά αυτιά σε αυτά που λένε τα παιδιά. Σημαντικό λοιπόν το λιθαράκι, να έχουμε άποψη για ό,τι συμβαίνει και ό,τι και αν συμβεί δεν σημαίνει ότι σταματάει η ζωή ενός παιδιού. Ίσα ίσα μπορεί να είναι και μια ευκαιρία για κάτι άλλο. Έχουμε όλοι προσωπικές ιστορίες από αυτές τις καταστάσεις και σε όσους είχαμε την τύχη οι γονείς μας να είναι δίπλα και να μας, εκείνοι να μας σηκώσουν και να μας πούν ότι υπάρχουν επιλογές, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Θέλει όμως επικοινωνία και η εποχή μας δυσκολεύεται στην επικοινωνία παρά τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Πάμε λίγο στο YouTube εδώ γιατί ανεβαίνει η συζήτηση. Και είναι σημαντικό ότι το μήνυμα αυτό είναι από τη φίλη μου την Ιωάννα Τζορμπά, η οποία είναι λογοπαθολόγος. Την έχουμε φιλοξενήσει στο ραδιόφωνο. Καλή φίλη, τη στέλνω την καλημέρα μου φυσικά. Το επιδευτικό μας σύστημα, λέει η Ιωάννα, νοσεί και αιμορραγεί. Στην ουσία δεν εκπέμπει, όπως οφείλει, γνώση, αλλά δημιουργεί παθογένειες στα παιδιά μας. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω κάτι στην Ιωάννα, που είναι το αντικείμενό της. Ξεκίνησα, σας λέω, για τους επιστήμονες εδώ με βάση το άρθρο μου και τις εμπειρίες μας. Αυτό όμως που λέει εδώ η καλή μας φίλη, κρατήστε το και όσοι είστε γονείς, γιατί όταν το ίδιο το σύστημα δημιουργεί παθογένειες στα παιδιά, θα πρέπει εσείς οι γονείς να είστε ακόμα περισσότερο δίπλα, να κινείτε ανάχωμα σε αυτή την κατάπτωση που οι παθογένειες σπρώχνουν περισσότερο τους νέους και σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο σας ξαναλέω δεν ενδιαφέρει τα πλάση ανθρώπους, κοινωνούς και κοινωνικούς, αλλά ανθρώπους οι οποίοι κοιτούν την ατομικότητα και ετεροπροσδιορίζονται μέσα από πρότυπα δύσκολα. Ακούστε καλύτερα κάποιους αθλητές, ακούστε καλύτερα κάποιους επιστήμονες. Δεν είμαστε όλοι, ανεξάρτητα από τη πτυχία μας, καλοί σε όλα τα αντικείμενα και υπάρχουν και άνθρωποι, επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν. Αν δείτε ότι τα παιδιά σας έχουν ένα πρόβλημα, συμβουλευτείτε τους ειδικούς. Είναι σημαντικό να το κάνετε. Η ώρα είναι 9 και κάποια δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ιωάννα για το μήνυμά της, όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και τους υπόλοιπους φίλους εδώ που θα πρέπει μετά το απαραίτητο διαφημιστικό που έχω εδώ να πάω να δω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ο Σημεών μου γράφει για την Θεσσαλονίκη εδώ, την όμορφη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, λέει, εδώ σχολεία τα οποία ασχολούνται, λέει, δυστυχώς είναι τα ιδιωτικά περισσότερο, Κωνσταντίνε, με αυτό. Στο δημόσιο σχολείο υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό, αλλά είναι σημαντικό να το πούμε. Σε ευχαριστούμε που το μοιράζεσαι, φίλε, εδώ μαζί μας. Θα πάμε στο διαφημιστικό, θα πάμε σε μονόλεπτα για ταξιδάκι. Θα σας στείλω, πού θα σας στείλω, σας στείλω ένα Δουβλίνο. Σας στείλω ένα Δουβλίνο, πηγαίνετε ένα Δουβλίνο μέχρι να ανανεώσετε το καφεδάκι σας. Εμένα το δικό μου ήρθε εδώ και το είναι πάντα εδώ, έτσι, διακονία της Άννας Ευαγγελίου, η οποία εκτός των άλλων βοηθάει τους πάντες εδώ να αισθάνονται όμορφα ακόμα περισσότερο σε ένα φοβερό χώρο εδώ και σε μια ενεργειακή κατάσταση που ακούει στο όνομα Ράδιο Αλιβεριένα. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης μέχρι τις 11, μην φύγετε, μόλις ξεκινήσαμε. Έτσι.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
5: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Βάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Είσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Είσαι συντονισμένος φυσικά με την πρώτη συχνότητα της πόλης και ιστορική και όχι μόνο για όλο το νησί μας αλλά και ως περιφερειακό μέσο από τα αρχαιότερα. Και θέλω να κρατήσουμε αυτή την σημαντική σκυτάλη με την σχέση ακροατού και παραγωγού. Να σας πω ότι είναι η Άννα Ευαγγελίου εδώ έτοιμη γιατί στις 11 έχει μουσικοξυπνητήρι και σήμερα. Και θα πάω να δω μηνύματα που έχω λησμονήσει και φταίω, το ξέρω, φταίω. Αλλά ξέρετε, τα θέματα, τα μηνύματα, η παρέα εδώ που μεγαλώνει. Θα πάω Viber γιατί έχω ξεχάσει εκεί φίλους και μάλιστα από τις 8.30 εγώ πιο θα διαβάσω τα μηνύματά τους. Νίκο, ξαρεφάκι μου καλό, συγχωρείσαι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πληροφορία μέσα από την ΑΓΕΤ. Άνθρωποι του κυρίου Μαρινάκη ήρθαν και παρέλαβαν 5 παλέτες τσιμέντο και μάλιστα ταχεία πήξεως. Μήπως ξέρετε, το ήθελαν. Έλα ρε, μην κάνεις πλάκα με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είναι για την υπόθεση Δημητριάδη. Έχω σήμερα να σας πω για την υπόθεση Δημητριάδη. Κρατηθείτε. Και μία μικρή παρατήρηση, γκρίνια. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού ασχολούνται περισσότερο με το να τη λένε στους Παναθηναϊκούς παρά με την πραγματική ουσία της τεράστιας επιτυχίας της ομάδας τους. Οι 9 στις 10 αναρτήσεις αναφέρονται σε κοροϊδευτικά σχόλια. Εσύ επειδή με ξέρεις, καταλαβαίνεις νομίζω με τι διάθεση το αναφέρω. Και τέλος να ευθυμίσουμε και λίγο, να κάνω μια ερώτηση. Ποιο μεγάλο νούμερο, ποιο είναι ρε παιδιά πιο μεγάλο νούμερο, το 4 ή το 7 λέει εδώ ο Νίκος. Η αλήθεια είναι φίλε Νίκο και σημαντικό το λέω για όλους ότι αυτό το κάνουν και άλλοι φίλοι αθλητοί και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί αντί να ασχοληθούν με τις ομάδες τους, τα αγωνιστικά ασχολήθηκαν περισσότερο με τα γήπεδα, τις διαιτησίες, τις μπασκέτες, δεν ξέρω και εγώ τι, και τα αυτοκόλλητα, ενώ στην ουσία

Το τι δημοσιογραφία είναι αυτό, απορεί ο Δημήτρης με αυτά που γράφονται, αλλά γενικώς θα σας πω σήμερα, γιατί έχω εδώ θέματα για την κυρία Καριστιανού και τα νέα κόμματα, να σας δείξω λίγο τις τακτικές με τις οποίες το σύστημα προσπαθεί να αποδομήσει τις νέες προσπάθειες, ακριβώς γιατί το ενδιαφέρει δική του πολιτική επιβίωση. Σας το έχω πει, υπάρχει φόβος όχι μόνο για τον Σαμαρά που λέει εδώ ο Δημήτρης και για την κυρία Καριστιανού προφανώς. Και πάμε και στον Δημήτρη, τον ψυγίατρό μας. Καλημέρα Κωνσταντίνε, δεν μας λείπει μόρφωση, μας λείπει παιδεία φίλε, λέει ο Δημήτρης. Βάζω thumbs up, χίλια χέρια υπογράφω, πολύ σωστός. Κανένα παιδί μέχρι τα 18 του δεν ξέρει τι να ακολουθήσει. Το 0,5% ίσως και λιγότερο είναι σίγουρο για το τι αγαπάει. Το θέμα είναι να αγαπήσεις μετά αυτό που σπουδάζεις, λέει ο Δημήτρης. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά που χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα, στους επιστήμονες που χρειαζόμαστε, στο να είναι εδώ και να μένουν τα παιδιά για να εργάζονται, στο να κάνουν αυτό που αγαπάνε και θα το κάνουν και θα φαίνει σαν εργασία, και όλο αυτό να μεγαλώσει τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Είναι το νούμερο ένα στοιχείο, γι' αυτό το ξαναλέω και επιμένω. Όσοι κοντά στα παιδιά σας ξέρετε πολύ καλά και τις δεξιότητές τους, ελπίζω να έχετε και τα μέσα να τα στηρίζετε πάντα, αλλά και τα μέσα να μην έχετε να τα στηρίζετε στις επιλογές, να τα στηρίζετε στις αποτυχίες πολύ περισσότερο από ό,τι τα στηρίζετε στις επιτυχίες. Έχω να σας πω για το Μαρινάκι, για το Δημητριάδη, για τα κόμματα κλπ. Αλλά θα ξεκινήσω από το τοπικό. Από το τοπικό θα πάω εθνικό και από εθνικό διεθνές, γιατί έχουμε να δούμε και τα θέματα του Τραμπ. Χθες ήταν η μέρα του Ολυμπιακού, μαζεύτηκαν θέματα. Έχουμε και τις εκλογές στην Κύπρο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Σας είπα, μουσικό ξυπνητήρι έχει Άννα σε 11. Θα γίνει σε 11 ή θα το πάω σε ρί για να προλάβω να πω όλα τα θέματα μου. Αλλά τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Όχι πως δεν μιλάμε σοβαρά, αλλά με τα μηνύματα, ξέρετε, μέσα από τη θεματολογία βρίσκουμε για τρόπο λίγο να χαλαρώνουμε. Θέλω να πάω λίγο εδώ στα τοπικά και στην πόλη μας, γιατί γενικώς, επειδή παρακολουθώ και τα συμβούλια, τα δημοτικά, επειδή παρακολουθώ και το τι γίνεται και τις προτάσεις που κάνουν διάφοροι που είναι μέσα δημοτικοί συμβούλοι και δεν πρόσκειται φυσικά στην συμπολίτευση, και βλέπω και μια γκρίνια στο γεγονός ότι υπάρχει μια κούραση να ασκείται κριτική στην Δημοτική Αρχή. Δεν θέλει η Δημοτική Αρχή να της ασκείται κριτική, θέλει να είναι στο απειρόβλητο, θέλει να βρίσκεται εν το μέσο Λιβανίου, Σμύρνας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα κέτε στα καρβουνάκια από τα λιβανιστήρια που έχετε γύρω σας. Αλλά σας έλεγα ότι το σημαντικό εδώ είναι να πάμε να δούμε λίγο από τις ειδήσεις. Και επειδή έχουμε γεμίσει, πραγματικά το λέω σοβαρά, είναι πολύ σοβαρό αυτό, έχουμε γεμίσει site τα οποία ουσιαστικά είναι καταγραφής τροχαίων. Δηλαδή, καταγράφουμε ένα τροχαίο και γράφουμε και ένα βαρύ δούπο τίτλο και λέμε ουσιαστικά ότι έχουμε κάνει δημοσιογραφία. Να σας πω εγώ ένα βαρύ δούπο τίτλο για τροχαίο. Τι θα γινόταν αν... Για το τροχαίο που έγινε εδώ στο Αλιβέρι την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, αυτό εδώ το τροχαίο μετά τις 10 που ένας ηλικιωμένος βγήκε εκτός ελέγχου στο δρόμο και προκάλεσε αλληλεπιδοτές συγκρούσεις, κατάληξε πάνω σε ανυποψία στους πολίτες, τραυματίστηκαν άνθρωποι και τελείπω διερεύνηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν κατάφερε αυτό το όχημα να κρατήσει την πορεία του, σε έναν δρόμο που έχει δεξιά και αριστερά πεζοδρόμια, είναι μονής κατεύθυνσης, έχουμε και τα πάρκινγκ κλπ. Έχουμε και αυτούς που καβαλάνε τα πεζοδρόμια, αλλά θα πάμε τώρα στην ουσία. Ένας άνθρωπος βγήκε από την πορεία του και χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και σταμάτησε στο πεζοδρόμιο. Ανέβηκε πάνω και έριξε και ένα δέντρο και ούτω καθεξής. Εγώ αναρωτιέμαι αν τελικά ο σημαντικός τίτλος αυτή την είδηση δεν είναι ο ηλικιωμένος στο τροχαίο και οι ωραίες φωτογραφίες και ποιος θα βγάλει πρώτος τις καλύτερες φωτογραφίες και ποιος θα γράψει πρώτος για το τροχαίο. Είναι το τι θα γινόταν αν. Γιατί από την είδηση Πέμπτη πρωί στον κεντρικό δρόμο ο ηλικιωμένος και η καραμπόλα των τεσσάρων οχημάτων και η πρόσκρουση και τα ασθενοφόρα και η αστυνομία και το ότι δεν είχαμε κανέναν να χτυπήσει άσχημα είναι μέρος της είδησης. Αυτό όμως που έφερε το ατύχημα της προηγούμενης Πέμπτης στην επιφάνεια δεν είναι τι συνέβη με τον ηλικιωμένο και γιατί μαζεύτηκε ο κόσμος. Είναι τι συμβαίνει αλλού ή μάλλον τι δεν συμβαίνει αλλού στην ίδια πόλη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα σας πω λοιπόν συγκεκριμένα, γιατί γενικά σας ξαναλέω δεν ενδιαφέρεται κανένας.

παρά μόνο για το επιφανειακό. Έχω μπροστά μου εδώ ένα έγγραφο. Θα τα δείτε και στο radioaliverina.gr αυτά σήμερα. Κρατηθείτε και διαβάστε. 6 Δεκεμβρίου 2024. Τι λέει αυτό το έγγραφο? Λέει ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απέστειλε επίσημη γνωστοποίηση 6 Δεκεμβρίου του 24. Κρατήστε λίγο, θα μετρήσουμε μετά, όχι καραμπόλα αυτοκινήτων και τρακαρισμένα αυτοκίνητα, θα μετρήσουμε μήνες, ημέρες και προθεσμίες. 6 Δεκεμβρίου του 24. Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Με αριθμό πρωτοκόλλου 26-45-49 προς το Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Και μάλιστα εκτός από το Δήμο Κίμης Αλιβερίου μνημονεύει μέσα και μια ενδιαφερόμενη επιχείρηση εστίασης. Τι συνέβη? Συνέβη ένας υγειονομικός έλεγχος που έγινε το Νοέμβριο του 2024 στις 21 Νοεμβρίου και γνωστοποίησε μετά τα αποτελέσματα στην πόλη και στην επιχείρηση. Ποιο ήταν το πόρισμα αυτής της επιτόπιας διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια? Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου χωρίς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και χωρίς γνωστοποίηση στις αρχές. Και έχει γράψει μέσα και μια σειρά από παραβίαση νόμων. Επειδή ξέρω ότι στα ρεπορτάζ του Radio Αλιβέρι 1 υπάρχουν ορισμένοι που έχουν πολύ μεγάλη τελικά αγωνία να διαβάσουν κατόπιν εορτής τι συμβαίνει, υπάρχουν και μια σειρά νόμοι εδώ που έχουν παραβιαστεί. Και θα τους βρείτε. Αν ψάξετε, στα έγγραφα που σας έχουν αποσταλεί. 42-42-2016 νόμος, εφαρμοστικές υγειονομικές διατάξεις. Η περιφέρεια λοιπόν ήρθε το Δεκέμβριο του 2024 και παρέδωσε στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου ένα έγγραφο και του έδωσε μία προθεσμία. Ξέρετε πόσες μέρες? 20. Κάντε εσείς τα μαθηματικά. 4 Δεκεμβρίου και 20 μέρες. Για να συμμορφωθεί και να πράξει τα δέοντα. Για να συμμορφωθεί αυτός που έπρεπε ή, εν πάση περιπτώσει, για να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία και να πράξει ο Δήμος τα δέοντα. Λοιπόν, έχουν περάσει και 20 μέρες, έχουν περάσει και 20 εβδομάδες και από τότε έχουν περάσει και 16 ολόκληροι μήνες. Και είμαστε τώρα το Μάιο του 2026 στο Αλιβέρι, που βρήθη από site για τα τροχέα και από όσο μπορούμε να διαπιστώσουμε, κάνουμε μία μεταφορά ότι αν το ατύχημα συνέβαινε, αυτό το ατύχημα με τον ηλικιωμένο, σε εκείνο το χώρο που 16 μήνες πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, αντιλαμβάνεστε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί? Έχουμε λοιπόν ένα τροχαίο την προηγούμενη Πέμπτη και σε ένα άλλο σημείο της πόλης έχουμε ένα έγγραφο της περιφέρειας που αναφέρει ρητά τι πρέπει να συμβεί και επειδή η επιτόπια διαδικασία ελέγχου έδειξε πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό φτάνει μέχρι το σημείο της αποφυγής ατυχήματος. Και εδώ είναι το ερώτημα που μας γεννά το τροχαίο και όχι το ποιος έβγαλε την καλύτερη φωτογραφία για να μας γράψει ακόμα ένα τροχαίο. Αν το τροχαίο της προηγούμενης Πέμπτης συνέβαινε σε ένα σημείο της πόλης γνωστό, στο οποίο, ξαναλέω, εδώ και 20 μήνες, 16 μήνες πριν, η περιφέρεια ζητάει να ληφθούν μέτρα, τι θα είχε συμβεί? Σε πεζοδρόμιο χωρίς προστατευτικό, χωρίς να έχει κανένας άδεια, χωρίς να έχει επιβληθεί καμία κύρωση, χωρίς να ξέρουμε μέχρι σήμερα αν υπάρχει κάποια διαδικασία παραχώρησης και πώς μπορεί να παραχωρηθεί ένα πεζοδρόμιο, γιατί πάμε μετά, ανοίγει η ζήτηση. Και η ερώτηση λοιπόν είναι, θα μπορούσε να είναι η ερώτηση πώς έχασε ο οδηγός τον έλεγχο? Ή ποιος φέρει ευθύνη για το γεγονός ότι εκεί υπήρχαν άνθρωποι νόμιμα καθισμένοι εντός εισαγωγικών σε χώρο που έπρεπε να είναι προσβάσιμος από πεζούς και όχι ως χώρος προέκτασης καταστήματος? Πάμε να δούμε λοιπόν τα αναπάντητα ερωτήματα που πρέπει να έρχονται στο μυαλό μας όταν υπάρχουν τέτοια επίσημα έγγραφα και μένουν αναπάντητα. Αυτό το έγγραφο της 6 Δεκεμβρίου του 24 το έχει παραλάβει ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου?
έπραξε κάποιες ενέργειες εντός των 20 ημερών της προθεσμίας. Δεν στέλνει η περιφέρεια μόνο για το νερό χαρτιά, στέλνει και για άλλα θέματα. Υπάρχει έγγραφη απάντηση του Δήμου προς την περιφέρεια για τις ενέργειες. Και το ερώτημα το ίδιο θα το μεταφέρουμε και στην περιφέρεια και στη Διεύθυνση Υγειονομικού. Έλεγξε τι συνέβη με αυτό. Μπήκε στη διαδικασία να λάβει κάποια απάντηση. Ζήτησε επανέλεγχο. Υπήρξε επιβολή κυρώσεων, το γνωρίζει αυτό η περιφέρεια. Σκεφτείτε το εσείς οι πολίτες και αναρωτηθείτε αν υπάρχουν αυτές οι απαντήσεις. Διότι την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε ένα ατύχημα. Κάποιος έχασε τον έλεγχο. Που σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι υπεύθυνος ο καθής στο Δήμο ή στην περιφέρεια, ότι κάποιος που θα χάσει τον έλεγχο, είναι υπεύθυνος αυτό που τον χάνει. Αλλά όταν χάνει κάποιος τον έλεγχο μέσα σε ένα κατοικημένο σημείο της πόλης που δεν μπορείς να τρέξεις και γίνεται καραμπόλα. Αν γινόταν αυτή η καραμπόλα 500 μέτρα δεξιότερα σε ένα τέτοιο σημείο στο οποίο έχει επιληφθεί το υγειονομικό ότι υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να μου πείτε τι θα γινότανε? Διότι η αδράνεια απέναντι σε ένα επίσημο έγγραφο κρατικής αρχής που ζητάει άμεση αποκατάσταση και άμεσες ενέργειες ενός κινδύνου δεν είναι απλά ένα ατύχημα. Είναι μια επιλογή. Όποιος λοιπόν έχει λάβει αυτό το έγγραφο εδώ και 16 μήνες και δεν έχει κάνει τίποτα και έρχονται τέτοια γεγονότα να μας εξηγήσουν ότι είμαστε τυχεροί που δεν έχει συνέβη κάτι, τότε ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει αυτές οι επιλογές να έχουν συνέπειες. Και συνέπειες εγώ δεν βλέπω να έχουν αυτές οι επιλογές που κάνετε, δηλαδή το να μην, προσέξτε τώρα σας το λέω πολύ σοβαρά, το να μην ελέγχετε αυτά που σας εντέλει η περιφέρεια να ελέγξετε. Και ειλικρινά σας το λέω, είναι αδύνατο να δεχτώ ότι το αν και εφόσον ή το τι θα γινόταν αν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην επιλογή αυτή με το τροχαίο που είδαμε την προηγούμενη Πέμπτη.

Και ποιος θα ήταν υπεύθυνος για ένα πολυσύχναστο μαγαζί που συχνάζουν νέα παιδιά και κάθονται στο ύψος του πεζοδρομίου σε χαμηλά καθίσματα, τα οποία χαμηλά καθίσματα είναι στο ύψος της μάσκας ενός αυτοκινήτου, μία ξερογκαζιά ή ένα κακό φρενάρισμα. Για σκεφτείτε λίγο. Σκεφτείτε λίγο, γιατί όσο εσείς δεν το σκέφτεστε, τόσο περισσότερο φλερτάρουμε με το να συμβεί κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που συνέβη, αγαπητές φίλες και φίλοι, και καλό είναι οι αρμόδιοι να λάβουν τα μέτρα τους. Να λάβετε τα μέτρα σας, κύριοι, γιατί τα έγγραφα αυτά σας επιβαρύνουν. Και σας επιβαρύνουν σφόδρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, εσάς εκεί και στο Δήμο και σε αυτούς που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να πράξουν τα δέοντα. Οι επιλογές μας στην κοινωνική μας ζωή κοστίζουν. Και όσοι κοφεύετε, ελπίζω σύντομα να σταματήσετε να το κάνετε. Στο radioalivernia.gr όλο το ρεπορτάζ και σας είπα, οι κοινωνίες των ενεργών πολιτών είναι αυτές που σηκώνουν τον πήχη των δεδομένων και της αξίας και των αξιωματούχων. Πάμε σε μουσική. Πάμε σε μουσική. Τι μουσική θα πάμε να ακούσουμε τώρα? Θα πάμε να ακούσουμε κοινούς θνητούς. Ναι, ναι, θα πάμε να ακούσουμε τα παιδιά μας τα οποία έχουν παίξει live εδώ στο Radio Oliveri 1 και τους φέρνω ακριβώς να τους ακούσετε κι εσείς.

έχουν κάψει τα δάση. Θέλω τη δράση. Μα όταν την έχω βαριέμαι και το καφάσι, αδειάζω να νιώθω ότι ξεχνιέμαι. Περιπλάνιέμαι σε άλλα μέρη και το που σε έχω αγκαλιάσει τη φύση. Γιατί έχασα του άνθρωπου, γυρεύω τρόπου. Από το τώρα ξεφεύγω, δεν θέλω να με θεάτη. Άλλο σε τούτο το έργο, γι' αυτό θα μείνω για πάντα άσημο επισκηνή. Στον κόσμο σα το λογικό παράλογο σχιζοφρενή. Στον κόσμο σα το λογικό παράλογο σχιζοφρενή.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και βεβαίως εκτός από το «δεν με ακούει κανείς εδώ», νιώθω σαν σχιζοφρενής που είπαν τα παιδιά κινηθνητή, κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε και εμείς το τι συμβαίνει στην σημερινή ημέρα εδώ με τα θέματα που σας ανέλησα πριν σχετικά με τα έγγραφα που δεν ασχολείται κανένας φυσικά εδώ στην πόλη μας. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να τσακωνόμαστε και να βυζόμαστε για τις ομάδες. Καλή καζούρα, αλλά μέχρι εκεί λέει ο μαχητής. Πρέπει να σταματήσει η τοξικότητα. Είναι θέμα παιδείας που δυστυχώς στη χώρα μας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Να πούμε για το θέμα αυτό με τα πεζοδρόμια στην πόλη μας. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, λέει εδώ πέρα η Γεωργία, γιατί δεν μπορούμε να περπατήσουμε κιόλας. Λέει υπάρχουν χώροι που είναι δημοτικά παγκάκια και όμως είναι χώροι για να κάθονται οι θαμώνες από τα μαγαζιά. Εγώ αυτό που σας λέω είναι πολύ συγκεκριμένο το σημείο. Και υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα υπάρχουν και καταγγελίες και κοφεύουν όλοι. Σας το λέω και θα το διαβάσετε σήμερα και στο Radio Oliveri 1. Βεβαίως, Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και άλλη μουσική ή να γυρίσω. Με τι να γυρίσω, ναι, θα γυρίσω με τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Και φυσικά να είστε σίγουροι ότι όσες φορές και αν το πούμε εδώ σε αυτό το μικρόφωνο από εμάς πραγματικά ξεκινάει. 697-253-2700 για τους φίλους που θέλουν να παραμείνουν κοντά μας συνδεδεμένοι στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM και φυσικά στους 102 μεγάκυκλους είναι και όλο το ζωντανό πρόγραμμα του Radio Oliveri 1. Για τους φίλους που μας παρακολουθούν φυσικά από YouTube και από Facebook ενημερώνω ότι υπάρχουν φυσικά και εδώ μουσικές δικές μας για όλες και όλους εσάς που τις βάζουμε να τις ακούσετε από το YouTube γιατί... συμβαίνει και κάτι με τα δικαιώματα, μην κοιτάς τώρα. Πολύ ωραίο τραγουδάκι μας λέει εδώ ο Πέτρος, των κοινών θνητών. Έτσι δεν νιώθουμε όλοι, λέει, που προσπαθούμε για κάτι διαφορετικό από το... Δεν μπορώ να το πω τώρα πώς το λέει εδώ. Το Μαντρί, πώς να το πω τώρα έτσι. Το πέ λίγο χιδέα εδώ ο φίλος της εκπομπής. Ναι, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Μάλλον θα το πω μάλλον έτσι, αγαπητέ φίλε. Ναι.
1: Πούμε τώρα, Βασίλη, λίγο για το.
0: Και βεβαίως, αφού επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις, θα επιστρέψω για τα πρωτοσέλιδα.

Η Μαρία Αναστασοπούλου λέει ότι πρέπει να το αφαιρώσουμε στους αρμόδιους του τόπου μας το συγκεκριμένο τραγουδάκι. Το δεν με ακούει κανείς, αυτό το νιώθω σαν σχιζοφρενής που πάντα παιδιά, βεβαίως. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα πάμε σε μουσική και θα επιστρέψουμε για την ανασκόπηση και την επισκόπηση, την βόλτα στις εφημερίδες. Έχω πολλά να πω, Δημητριάδη, Μαρινάκη, έχουμε την Κύπρο, έχουμε τα κόμματα, κρατηθείτε.

0: soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνού.
2: Οι γίγαντες γιαχνού μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
5: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Εντά μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
4: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
7: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
4: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Επιστροφή λοιπόν εδώ και είδατε, ξεκινήσαμε. Ξεκινάμε τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Εδώ το λέω να τα ακούει και η Άννα Ευαγγελίου που είναι επί των celebrity εκδηλώσεων. Ξεκινάμε τα πανηγυράκια μας. Πάντα με το μετόχι ξεκινάμε εμείς εδώ, με τα παιδιά εκεί. Να στείλουμε χαιρετισμούς, γιορτή κερασιού. Εκεί θα μας πιάσει. Ξεκινάμε πάντα από εκεί και πάει όλο το καλοκαίρι τέλεια στο μετόχι, σε ένα εντελώς πανέμορφο τοπίο εννοείται. Και στη γιορτή κερασιού είναι 30 Μαΐου, είναι το Σάββατο και βεβαίως μπορείτε να πάτε να διασκεδάσετε. Βρείτε τον τρόπο να διασκεδάσετε γενικώς, έτσι και με την ωραία την παραδοσιακή μουσική. Βαράμε και εμείς εδώ όσο μπορούμε, μας αρέσουν να ξέρετε. Βεβαίως και μας αρέσουν. Τι νομίζετε κυρίες και κύριοι, πάω στα μηνύματα γιατί έχω ξεχάσει πολλούς. Έχω πρωτοσέλιδα, αλλά ίσως τα πάω λίγο παραπίσω γιατί θέλω να πάω λίγο Δημητριάδη Μαρινάκη τώρα εδώ, έχει μαζευτεί πολλή δουλειά. Να πω καλημέρα. Πρώτα απ' όλα, ο Γιώργος μου έχει στείλει εδώ το Αρχιπέλαγος, όπως πάντα, κάθε πρωί και παίρνω φουσκόνο με ιόδιο. Πολλές καλημέρες, μια ευχή για καλή δύναμη από το Αρχιπέλαγος, μας λέει ο Γιώργος. Ο Άγγελος, και έχουμε να ακούσουμε νέα του φίλου μου εδώ, του Άγγελου, μας έστειλε μια φωτογραφία από τον εργασιακό χώρο εδώ, δίκτυα. Βλέπω τι είναι αυτά εδώ, φίλε μου. Χαμός φτιάχνει, είναι μάλλον αυτό που λέμε από το γραφείο ο Άγγελος με την μεγάλη ελληνική σημαία. Αυτό είναι που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο που το βλέπω εδώ. Αυτή είναι η θέα σου και χαίρομαι που το βλέπεις. Πάμε να πούμε στην Κατερίνα την καλημέρα μας επίσης που μας γράφει εδώ. Κάποια στιγμή θα γίνει ατύχημα, λέει, και τότε θα, δεν ξέρω τι θα λένε. Κωνσταντίνε, δεν το ήξερα, δεν το ξέρω ότι υπήρχε τέτοιο έγγραφο, τέτοια καταγγελία. Θα μάθετε πολλά εδώ, αδέρφια μου. Κρατηθείτε, έτσι, κρατηθείτε.

Να στείλω την καλημέρα μου και στο ξαδερφάκι μου που βρίσκεται εκεί. Πάω, στέλνω πού, σε Πελοπόννησο μεριά, έτσι. Και σε Πελοπόννησο μεριά τα χαιρετίσματά μου. Για τους φίλους μας παρακολουθούν Radio Aliveri 1.gr για την άμεση ακρόαση του προγράμματος μας. Η παρέα έχει μεγαλώσει, δεν ξέρω τώρα, έχω και την Άννα εδώ να βοηθήσει στα μηνύματα για την... αν κατάλαβα καλά, λέει εδώ πέρα ο Πέτρος Κωνσταντίνη, αν κατάλαβα καλά, εδώ και περίπου ένα χρόνο και υπάρχει γράμμα και δεν ασχολείται ο Δημός. Σαφέστατα. Τι άλλο να στο πω, πόσο πιο λιανά να το πω που λένε και στο χωριό μου. Βεβαίως, διότι δεν χρειάζεται να πας να ψάξεις, μπορείς να το δεις. Είναι η διεισόμαση και διαγυμνού οφθαλμού το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει κάτι και επίσης είναι και διαγυμνού οφθαλμού η επικινδυνότητα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, έτσι. Και θέλω να το ξαθαρίσω. Δεν μιλάμε εδώ για τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν. Κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει τη δουλειά του κλπ. Από εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει κείμενο νομοθεσία. Έτσι, για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, γιατί αν γίνει κάποια στιγμή ένα ατύχημα θα τρέχουν όλοι. Αυτό λέω εγώ. Προληπτικά σας το λέω. Περάσαν 16 μήνες. Βρείτε να κάνετε κάτι τώρα έστω που έχουμε λίγο πριν την προηγούμενη Πέμπτη ενδείξεις ότι είμαστε τυχεροί που δεν έγιναν τα ατυχήματα σε άλλα σημεία της πόλης. Θα πάω, θα πάω στο θέμα που και χθες νομίζω λίγο το ψηλό είπαμε, αλλά δεν μείναμε και δεν μπήκαμε στην ουσία και ξεκαθαρίζω εδώ ότι το τι συμβαίνει με τους διοικητικούς ηγέτες στις ομάδες δεν έχει να κάνει με τις ομάδες. Οι ομάδες είναι υπεράνω οποιονδήποτε προσώπων και σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν. Οι ομάδες χαρακτηρίζονται ομάδες από τα πρόσωπα. Γιατί σας ξαναλέω, είναι ιδέες, είναι υπεράνω. Αλλά θέλω να πάω λίγο στο τι συνέβη στο επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ, στον τελικό της Ευρωλίγκας. Εκεί όπου έχω την εντύπωση ότι πολλοί παραξενεύτηκαν, κάποιοι πήραν θέση, ποιος είναι πιο μάγκας μποξέρ. Κάποιοι έγραφαν στο διαδίκτυο ότι να επιτέλους ένας άνθρωπος θα βάλει, λέει, το Μαρινάκη στη θέση του. Από την άλλη υπήρχαν άλλοι που έλεγαν επιτέλους κάποιος να κυνηγήσει αυτόν το βαθύ λαρίγκι και το μεγάλο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ανανιψιού, ο οποίος παρακολουθούσε τους πάντες και αυτή τη στιγμή πηγαίνει και βλέπει Ευρωλίγκα αγκαλιά με την ομάδα αλήθειας και φωτογραφίζεται και μετά φωτογραφίζεται με το κύπελο και παριστάνει τον μποξέρ. Εγώ αυτό που είδα θα σας πω και τα βίντεο που κυκλοφορούν τώρα, γιατί έχει διερευνηθεί και μια έρευνα από την αστυνομία για να δούμε λίγο και άλλες κάμερες, κάμερες ασφαλείας, για να ψάξουμε λίγο βαθύτερα το τι συνέβη και βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρξουν και κυρώσεις. Ο Φλωρίδης έλεγε ο υπουργός σε δήλωσή του ότι όποιος ευθύνεται μπορεί να πάει και στη φυλακή. Πάμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, Βαγγέλης Μαρινάκης, Γρηγόρης Δημητριάδης στο ΟΑΚΑ. Μία διένεξη και μία, έτσι θα μπορούσα να πω, κατέρωθεν γαλλικά αντάλλαξαν μεταξύ τους. Κάτι ψιθύρισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο αυτί του Δημητριάδη. Κάτι ψιθύρισε ο Δημητριάδης βρίζοντας με βάση την οπτική που έδωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού, ότι τον έβρισε και χειροδίκησε. Στη συνέχεια χειροδίκησε και ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού και ξαναλέω ο κύριος Δημητριάδης, ένας από τους ανθρώπους που έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, πρωταγωνιστές υπόθεση Predator της δημόσιας συζήτησης, και εμείς θα πάμε να δούμε λίγο τις διαστάσεις αυτής της διένεξης. Μια διένεξη η οποία δεν είναι απλή, μια διένεξη που θυμίζει υπόκοσμο, μια διένεξη που καταλαβαίνετε ότι αν βγαίνει στην επιφάνεια μέσα σε ένα στάδιο με 20.000 κόσμο χωρίς να ενδιαφέρεται κανένας για τις συνέπειες, χωρίς να έχει κανένας την ψυχραιμία να σταματήσει πριν, τότε σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ υποβόσκουσα. Το παγόβουνο έχει βγει μπροστά του Τιτανικού, δεν υπάρχει από κάτω, έχει βγει όλο στην επιφάνεια και πλέον απροκάλυπτα ο καθένας μπορεί να χειροδικεί, να φτύνει, να βρίζει με τα χυδαία λόγια που είδαμε. Δεν μπορώ εγώ στο ραδιόφωνο να πω, γιατί ξέρετε, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Δημητριάδης μπορεί να βρίζονται σε δημόσια θέα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτά τα πράγματα, διότι υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό και καλά κάνει και υπάρχει φυσικά.
το ραδιοτηλεοπτικό, αλλά δεν είναι το θέμα τα γαλλικά. Το θέμα είναι η πολιτική διάσταση. Γιατί δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αυτές τις μέρες βρισκόμαστε σε μια πολιτική διάσταση. Και η πολιτική διάσταση χτυπάει πάνω στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πολλά τα βασικά ερωτήματα για αυτή την, για αυτό το επεισόδιο. Σημαντικό ερώτημα, ποιοι πρώην εκαμίτες, διοικητές που άφησαν τη δουλίτσα τους, πήγαν να γίνουν ιδιωτικοί φρουροί του κυρίου Δημητριάδη. Ποιος πληρώνει το μάρμαρο για τη φρουρά που έχει. Γιατί έχει τόσο πολύ μεγάλη φρουρά, κινδυνεύει η ζωή του. Είναι ιδιωτική φρουρά, την πληρώνει ο ίδιος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει τόσο ποδεσπόζει στη δημόσια σφαίρα σε μια υπόθεση που μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον κύριο Τζαβέλα, για τον Άριο Πάγο, για το γεγονός ότι έχει ήδη αναβαθμιστεί στη συνείδηση πάνω απ' όλα του ανθρώπων ως ένα έγκλημα κατασκοπίας. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούνταν, είσαι εκ των οποίων ο κύριος Μαρινάκης και άλλοι, και κανένας δεν έχει υποβάλει, μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, ο αρχηγός στρατού κλπ. Μήνυση. Μιλάμε για τον Δημητριάδη που πήρε πάνω του για να γλιτώσει τον θείο του όλη την ιστορία της ΕΕΠ. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς για να χειροδικεί μπροστά σε τόσο κόσμο απέναντι σε έναν ισχυρό επιχειρηματία όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, στην ναυτιλία, στα ΜΜΕ, στο ποδόσφαιρο, στο εξωτερικό. Σημαίνει ότι κρατάει πολύ καλά τον Βαγγέλη Μαρινάκη από κάπου ο κύριος Δημητριάδης. Γι' αυτό και τα γαλλικά θα σου δείξω εγώ, θα δεις τι θα πάθεις. Το λέω λίγο υπό την λογική των κειμένων σχεδίων, αλλά εδώ το πράγμα έχει ζουμί. Και εκτός από τα ερωτήματα, αν πράγματι ο διοικητής των ΕΚΑΜ εργάζεται σήμερα στην προσωπική φρουρά του Δημητριάδη, εάν ποια είναι η επαγγελματική σχέση που έχει, ιδιωτική σύμβαση και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αν υπάρχουν ακόμα ενεργοί αστυνομικοί οι οποίοι διατίθενται για τη φύλαξή του ενώ πλέον δεν είναι σε αξίωμα δημόσιο, ποιο είναι το συνολικό κόστος της προστασίας του και πού πηγαίνει αυτό και για ποιο λόγο, και είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Είναι καθαρός ο Δημητριάδης, να τα πάρουμε με τη σειρά. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται κάποιος καθαρός με την έννοια ότι η δημόσια ζήτηση δεν έχει κλείσει οριστικά. Απ' την άλλη όμως το γεγονός ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να τον καταδικάζει για το Predator είναι εκείνη η ισορροπία στην οποία βαδίζει και εκείνος, αλλά εδώ ανεξάρτητα από το ποινικό σκέλος και την άρνηση εμπλοκής υπάρχουν κάποια δικαστήρια σε αγγελικές αποφάσεις που κατέληξαν ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία εναντίον του, όμως υπάρχουν και μηνύσεις που έκανε ο ίδιος, δείτε Reportage United και άλλα, και πήγαν άπατες κατηγορώντας εκείνους δημοσιογράφους ότι θέλουν να το λιδωρήσουν. Η εμπλοκή του είναι δεδομένη. Το θέμα είναι τι ξέρει, αγαπητές φίλες και φίλοι. Γιατί ο κύκλος επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, στρατιωτικών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τα ερωτήματα ευρωπαϊκού θεσμού για το πού πηγαίνει η υπόθεση Predator είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό από μόνο του που εμπλέκει τον Δημητριάδη. Δεν μπορεί να τον εμπλέκει να τον κάνει μάγκα, τον εμπλέκει όμως και πρέπει να καταλήξει, και επιπλέον υπάρχουν και τα ερωτήματα για το αν τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλέον, ο οποίος άλλαξε στα ΜΜΕ που διατηρεί τη ρητορική απέναντι στους πρώην δικούς του και σε αυτούς που πρώην βοηθούσε, δηλαδή την οικογένεια Μητσοτάκη, έχει να κάνει με τις παρακολουθήσεις. Και πιστέψτε με, έχει να κάνει με τις παρακολουθήσεις. Και θα σας πω τώρα γιατί δύο άνθρωποι με λογική υποκόσμου παίζουν μπουνιές σε ένα γήπεδο. Στο κέντρο της συζήτησης είναι η Ελλάδα, στο επίκεντρο στην Ευρώπη, είναι ο τελικός Ευρωλίγκας, και βλέπουμε το Μαρινάκι με σκισμένη μπλούζα, με μπουνιές και με φτισήματα και με βρισχές. Γιατί είναι σημαντικό? Ακριβώς γιατί αγγίζει αυτή η σύγκρουση, η φυσική σύγκρουση που δεν παραμένει πλέον στο επίπεδο της παρασκηνιακής, φωτίζει περισσότερο το πώς είναι πλεγμένοι με τις υποκλοπές οι δύο αυτοί άνθρωποι. Πάμε λίγο στο πολιτικό σκέλος για να πάμε λίγο και στο κομμάτι των γεγονότων ως προς τις υποθέσεις που φαίνεται ότι καίνε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και θα πρέπει να προσέξει πολύ γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπήκε σε αυτή τη διένεξη και αυτή τη συζήτηση. Γιατί ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος θέλησε να σηκώσει το ανάστημά του και να χτυπήσει έναν επιχειρηματία με τέτοια δύναμη, που βλέπετε ότι μου κάνετε πλάκα και εσείς με τα τσιμεντώματα, και μάλιστα τόσο απροκάλυπτα. Επιμένω. Οι υποθέσεις λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένες.
υπόθεση Νουρουάν και υπόθεση Λιγκερίδη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είχε μια σχεδόν ομαλή σχέση με την κυβέρνηση από το 2019 και την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το 2022 άλλαξε την εικόνα. Άρχισε τα μέσα ενημέρωση που ελέγχει να δημοσιεύουν επιθετικά ρεπορτάζ για τις υποκλοπές και η σχέση με τον Μέγαρο Μαξίμου άρχισαν να ψυχραίνονται αισθητά. Το γεγονός ότι κυκλοφορούσε με τον υπεύθυνο ασφαλείας ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επειδή μου το ρωτάνε φίλοι, δεν έχει να κάνει τόσο με το γεγονός ότι και ο Γιαννακόπουλος τα βάζει με την κυβέρνηση. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα υψηλά πρόσωπα συνήθως φροντίζονται, δεν είναι οπαδικό εδώ, από τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση του γηπέδου. Είναι πολύ φυσιολογικό, δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης ή κάποια άλλα πρόσωπα να είναι υπό την προστασία ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που περιβάλλουν τον Μαρινάκη να συνοδεύονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας ΚΑΕ. Δεν υπάρχει νομοσιολογία εκεί. Υπάρχει συζήτηση όμως για το αν τελικά υπάρχει ένα μπλοκ Μαρινάκη Γιαννακόπουλου αντίον της κυβέρνησης ή αν υπάρχει και ένα άλλο μπλοκ που είναι υπέρ της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα επιχειρηματικά σχέδια και συστήματα τα οποία ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Εδώ πάμε στην υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Γιατί το 2022 αλλάζουν τα ΜΜΕ του Βαγγέλη Μαρινάκη άποψη απέναντι στην κυβέρνηση, την πλασάνουν και με ένα εθνικό σκοπό και με ένα εθνικό τρόπο, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν υποθέσεις που ακουμπάνε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και αν την υπόθεση του Νουρουάν είναι μια υπόθεση που δεν, πάλι νομικά, δεν έχουμε καμία απόδειξη για την εμπλοκή του Βαγγέλη Μαρινάκη, στην υπόθεση Λιγκερίδη έφτασαν πολύ κοντά οι αρχές και έπεσε πολύ νερό στο μήλο για το αν τελικά ο αδικοχαμένος αστυνομικός ήταν θύμα ενός οργανωμένου κυκλώματος που δυστυχώς ακουμπάει και τον Ολυμπιακό ή έχει να κάνει με παρααθλητικούς στρατούς που εκφράζουν άλλες απόψεις. Μία υπόθεση που σας ξαναλέω, πριν από λες, προχωράει, συνεχίζεται, τρομακτικές στρατιές δικηγόρων, όμως είναι μία υπόθεση που έχει πολιτική σημασία και είναι πολύ σημαντική αυτή η σημασία, διότι για την υπόθεση Λιγκερίδη, ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν είναι μία ποινική δίωξη εναντίον του, αλλά είναι μία πολιτική δήλωση και μία πολιτική δίωξη εναντίον του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ έχουμε το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο από τότε που έχασε τη ζωή του ο άτυχος αστυνομικός. Θυμάστε με αυτή την ναυτική φωτοβολίδα. Απάντηση από το Μαξίμο ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και η αντιπαράθεση από τότε είναι ανοιχτή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, περιβάλλον ενός ανθρώπου που τον προστατεύουν άνθρωποι που γνωρίζουν και είχαν δημόσιο αξίωμα σε υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο να μιλάμε για το ΕΚΑΜ, μιλάμε για την αστυνομία και επίλεκτες ομάδες, μιλάμε για πρόσωπα που γνωρίζουν πράγματα και φιλούν ακόμα το Δημητριάδη ενώ δεν έχει αξίωμα. Ένας Δημητριάδης ο οποίος ουσιαστικά είναι στο απειρόβλητο ενώ θα πρέπει να ελέγχεται για αυτά που άκουσε. Και αυτά που άκουσε, επειδή θυμάμαι και την ατάκα του Βαγγέλη Βενιζέλου, ότι ακούγαμε άλλα για άλλα και προέκυψαν από το Predator και άλλα. Τι έχει ακούσει ο Δημητριάδης? Ένας άνθρωπος που λέει στο Βαγγέλη Μαρινάκη «θα σου» κλπ. Σημαίνει ότι ξέρει πολλά. Και αυτό το ξέρουν όλοι στο περιβάλλον του. Άρα οι υποθέσεις γύρω από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, γύρω από τον ισχυρό αυτό επιχειρηματία, είναι πολλές και προφανώς αυτό δημιούργησε την γεννησιουργό ένταση μεταξύ των δύο ανδρών στο Final Four, όπου δύο κόσμοι που κάποτε ήταν σύμμαχοι, κρατήστε το αυτό, και όχι σύμμαχοι ως προς την αγάπη τους για τον Ολυμπιακό, σύμμαχοι ως προς την κυβερνητική πολιτική, κάποτε συνυπήρχαν στο ίδιο σύστημα και τώρα βρίσκονται σε σύγκρουση. Και όταν ακούς κουβέντες για φυλακές, θα σε βάλω φυλακή, θα σου κάνω αυτό, θα σου κάνω εκείνο, ότι δεν είσαι δημοκράτης, ότι είσαι διεφθαρμένος, ότι θα σου κάνω δίωξη, ότι θα σου κάνω αυτό και εκείνο, δείχνουν ουσιαστικά ότι η αντιπαράθεση αφορά πολλά ευρύτερα ζητήματα και όχι μόνο ένα αθλητικό παιχνίδι ή όχι μόνο μία από τις υποθέσεις αυτές που λιμνάζουν. Και το πολιτικό περιεχόμενο εδώ, γιατί πέφτει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πέφτει πάνω στον Πρωθυπουργό και γιατί είναι ένα ακόμα πρόβλημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι η προστασία του Δημητριάδη. Γιατί αυτή η εικόνα είναι πολιτικό ζήτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι αγαπητές φίλες και φίλοι,
μια κυβέρνηση δείχνει ισχυρή όταν μπορεί να διατηρεί ισορροπίες ανάμεσα στα διάφορα κέντρα ισχύος. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, όταν πρώην κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες και πανίσχυροι επιχειρηματίες συγκρούονται δημόσια χωρίς να προσπαθήσουν να κρατήσουν τα προσχήματα, δημιουργείται εικόνα ότι έχουν διαραγεί πολλές από τις παλιές ισορροπίες. Αυτό δεν σημαίνει άμεση κατάρρευση της κυβέρνησης, ούτε ότι υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο ανατροπής, σημαίνει όμως ότι η πολιτική ηγεμονία που εμφάνιζε τα προηγούμενα χρόνια και θέλει να επιμένει ότι τη διατηρεί ακόμα, δεν είναι η ανδιαφυσβήτητη αυτή καθ' αυτή όσο θέλει να δείχνει. Και αν το δούμε στο ευρύτερο κάδρο, υπάρχουν μέτωπα τα οποία διασταυρώνονται. Οι υποκλοπές και το Predator, το οποίο είναι τα φόπλακα ουσιαστικά για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, τα φόπλακα όταν πείθεις τον εαυτό σου ότι ο καθένας μπορεί να γίνει όποιον θέλει. Το δεύτερο είναι οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την οπαδική βία, την υπόθεση Λιγκερίδη και το τι τελικά ξέρει ο Δημητριάδης και άλλοι. Η σύγκρουση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της δημόσιας επιρροής, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την ανατροπή, και βέβαια οι επιχειρηματικές ισορροπίες ανάμεσα σε οικονομικούς παράγοντες και η σχέση τους με την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Και επειδή οι επιχειρηματίες αλλάζουν ανάλογα με την περίσταση γούστα στις κυβερνήσεις, να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι δύσκολο να ξανά ανατραπεί. Το τι μελιγενέστε λοιπόν είναι εξαρτώμενο και πολυπαραγωγικό ζήτημα, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα πολιτικό θέμα μιας κυβέρνησης που δείχνει αδύναμη να επανακτήσει την εικόνα πλήρους ελέγχου στο πολιτικό σκηνικό. Και αν θέλετε να το πούμε με δύο λέξεις, ο αδαής πολίτης που βλέπει βίντεο και οπαδικοποιείται, βρισχές, παίρνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου, γιατί ο ένας είναι πρόεδρος, γιατί ο άλλος θα βάλει χέρι και θα λύσει θα σπάσει το γόρδιο δεσμό των κατεστημένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Όταν παίρνει κάποιος θέση, χάνει το ουσιαστικό θέμα, το πραγματικό γεγονός, την ουσία της δημόσιας σύγκρουσης που φαίνεται ότι προϋπήρχε και ακουμπά πολύ σημαντικά κομμάτια της κοινωνικής μας ζωής και της διαμόρφωσης κοινής γνώμης και της ισορροπίας ισχύως. Αυτό είναι που δίνει λοιπόν μεγαλύτερη αξία σε αυτό το επεισόδιο, για το οποίο ξαναλέω ότι θα υπάρξουν και μάλλον μετά την έρευνα και ποινικές εξελίξεις. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν για το ποιος προστατεύει ποιον, ποιοι είναι αυτοί που προστατεύουν τον Δημητριάδη, γιατί ο Δημητριάδης παραμένει στο απειρόβλητο και αν ο Δημητριάδης ξέρει γιατί δεν προχωράνε οι υποθέσεις. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11 και αφήνω τα υπόλοιπα στη σκέψη τη δική σας και στα μηνύματά σας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω για την πέμπτη τρίτη ώρα. Καλώς χόντων των πραγμάτων. Θα περάσουμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί έχουμε να πούμε και για τα νέα κόμματα. Συνδέονται αυτά τα δύο θέματα μεταξύ τους για τη συνισταμένη των δυνάμεων που μαζεύει γύρω του Κυριάκου Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει τη λέλαπα της διασποράς ψήφων από τα κόμματα που εμφανίζονται. Έχουμε και το κόμμα Τσίπρα σήμερα. Μας έλεγε για την Μπαρτσελόνα, για τα πορφυρά χρώματα και την φωτοκατορική τάση, το μπλε και το κόκκινο, αν είναι δυνατόν. Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Έχουμε να σας πω και να σας αναλύσω σήμερα φυσικά και τις οπτικές αλλά και τις τακτικές αποδόμησης που χρησιμοποιεί το σύστημα. Γιατί το σύστημα θέλει να έχει τέτοιες κόντρες οπαδικού περιεχομένου, Μαρινάκηδες και Δημητριάδηδες, παρά να έχει την κυρία Χαριστιανού στο επίκεντρο. Πάμε σε μουσική. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε τρίτη ώρα της εκπομπής και θα πάω πρωτοσέλιδα. Βεβαίως εδώ υπάρχουν πολλά μηνύματα για το θέμα. Λέει, μου γράφει εδώ πέρα ο Θανάσης. Ο Μαρινάκης λέει χτύπησε πρώτος. Μα το είπα πριν ότι δεν έχει σημασία πώς ξεκίνησε η διάνοιξη. Σημασία έχει από πίσω από τις λέξεις. Ο Μαρινάκης κατέβηκε, τον είδε. Έσκυψε ο άλλος ότι κάτι θέλει να του πει ο Μαρινάκης στο αυτί. Στο αυτί του είπε ότι εγώ θα σου και θα σου. Το έχετε παρακάνει και ξέρεις και τέτοια. Τον έφτσε, τον χτύπησε ο άλλος και ξεκίνησε αυτή τη ζήτηση. Απλά λέμε εδώ, πίσω από τις λέξεις, ποιες είναι οι υποθέσεις, ποιο είναι το υπόβαθρο και ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα φυσικά. Γιατί αυτό δεν θα μείνει έτσι και δεν θα μείνει έτσι σε καμία περίπτωση όταν ειδικά ο μηδιακός κόσμος έχει πάρει θέση. Δεν φοβάσαι, μου λέει ο άλλος εδώ, είσαι και Ολυμπιακός. Δεν φοβάσαι, λέει, τον πρόεδρο που λες για τις υποθέσεις. Παιδιά, αυτά είναι μπροστά μας. Γι' αυτό σας λέω ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν μπορεί να λέμε παρακολουθούμε για δημόσιο συμφέρον και αν μην ξέρουμε τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει και πώς προωθείται. Και αν κάποιος οφείλει να είναι μέσα, πρέπει να είναι. Και να ξεδιαλύνονται αυτά. Να καθαρίσει όσο γίνεται. Γιατί οι ισορροπίες είναι ισορροπίες. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε ένα αγγελικά πλασμένο κόσμο, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να είναι καθαρά. Και όσο υπάρχει αυτή η πληροφορία, μάλλον ποια είναι η βασική πληροφορία, ότι ο Δημητριάδης δεν φοβάται, γιατί ξέρει. Κυκλοφόρησα νέα παπούτσια της με τον Nike, με έκδοση Ηρακλή και Τιτάν, λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Ναι, η πλάκα η γνωστή που κάνετε και λοιπά. Άρα ο Δημητριάδης κινδυνεύει, λέει, γι' αυτό έχει τους εκαμίτες μαζί του. Ποιος πληρώνει είναι το θέμα, φίλε. Και όταν παίρνει κάποιος την υπόθεση πάνω του, πρέπει να τον καλέσει ο αγγελέας και να γίνει αναβάθμιση. Ντίλιαν και Δημητριάδης και Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μάθουμε. Τι γίνεται. Ο Ανδρουλάκης ακόμα περιμένει, Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει αυτή η συζήτηση, είναι δυναμική. Πάμε λίγο στο μαχητή, γιατί μας έχει στείλει εδώ διάφορα και επειδή θέλω να πω πρωτοσέλιδα, δεν θέλω να κόψω και να το αφήσω για πίσω. Μάλλον εδώ τώρα τι έγινε, επειδή είπα για τα πανηγύρια, πιάσαμε. Έχουμε πολύ πανηγύρι. Έτοιμο, τι μας λέει εδώ, την Κυριακή λέει 31 Μαΐου, σας περιμένουμε στα Βίταλα, στη θέση Μούρες, να διασκεδάσουμε παραδοσιακά σε ιδιαλιακό περιβάλλον κάτω από την πυκνή πλάση της Λεωμαχητής. Άρα 30 θα πάμε κεράσι και 31 θα έρθουμε στα Βιταλά. Να μας φιλοξενήσετε κάπου, να μην κάνουμε τη διαδρομή, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δηλαδή να πάμε τον πίσω δρόμο με τόχη, να γυρίσουμε Βίταλα και να είμαστε έτοιμοι. Στη 1.30 το μεσημέρι είναι αυτή η εκδήλωση την Κυριακή. Διοργανωτές τα χωριά Ανδρονιάννη, Καλημεριάννη, Γραμματικιάννη, Βίταλα και Πύργος. Να είναι πολύ επιτυχημένη αυτή η εκδήλωση, εύχομαι, αγαπητέ μαχητή μου. Ο Δημήτρης, η Μαρία, η Άννα, στην παρέα μας εδώ, Νίκος, Ρούλα. Ρούλα, Μαρία και Δημήτρης που δεν χαιρέτησα πριν, φυσικά, να στείλω την καλημέρα μου. Συνεχίζει την πλάκες εδώ με το τι θα κάνει ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη. Καλημέρα και στο Βασίλη, καλημέρα στην Όλγα. Σοφία και όσοι άλλοι είναι και στο reel μας εδώ και στην ζωντανή μας μετάδοση. Μου στέλνει εδώ Γιάννη τον Βαγγέλη Μαρινάκη σαν αρχαίο Έλληνα με σκισμένη μπλούζα. Ωραίο το χιούμορ, φοβερό, γιατί εκεί το ρίχνουμε πάντα. Πάμε και λίγο πίσω από τις λέξεις, βρε αδέρφια. Και εσείς και εμείς. Και εμείς πηγαίνοντας πίσω από τις λέξεις θα πάμε και στα πρωτοσέλιδα. Ήρθε επιτέλους η ώρα. Μην χάνω άλλο χρόνο γιατί έχω κι άλλα θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πολιτικές εφημερίδες, την βόλτα μας σήμερα.

σε ανυπαρκές στάδιο παραμένει το 81% στο δημόσιο το 2026. Συνταξιούχοι μικρότερη φορά αλληλεγγύη, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη. Και για την τεχνητή νοημοσύνη, όταν ο Πάπας προειδοποιεί με εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον σύμβριτη της Anthropic. Πάμε και στην απογευματινή φθηνή στέγη και ρευστός στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για το σπίτι μου 3. Το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι, την κογόμαστρο Κώστα και η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Παρασκευά Άτζα στα υπόλοιπα θέματα εδώ της απογευματινής. Ευμερίδα των συντάκτων νεαρχή απόψε στο δυσίο ο Τσίπρας. Ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνηση και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική κραουνάκι. Τρία σημάδια νέας κρίσης, δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Και Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να το γυρίσουν στη φυλακή. Ρίζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέει εδώ. Ο ρίζοσπάστης, η κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό, συγκέντρωσε αλληλεγγύης από το ΚΚΕ και την Κομμουνιστική Νεολαία. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχή στο δημόσιο, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Οι δύο φόροι που ίσχυαν μέχρι σήμερα ενώνονται σε έναν μικρότερο. Μητσοτάκης και Πιερακάκης, ο Πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση θητείας του Στουρνάρα και 24ωρη γραμμή στήριξη για τους υποψηφίους των πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550. Εφημερίδα Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο. Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος. Η ώρα της αλήθειας για εγκληματική οργάνωση. Δίκη Λιγκερίδη, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Πάμε στην Εσπρέσο. Ο κολοσσός Δέλλας μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό, λίγο πριν μας τροκώσει, θα κλείσει για πάντα τα μάτια της. Όσο μακριά και αν πετάξει, η αγάπη μου θα σε φτάνει, λέει ο σπουδαίος Τραϊανός Δέλλας. Η Σόμπις κλαίει για το δικό της χαμογελαστό κορίτσι. Αποκάλυψη, πάλευε με τον καρκίνο και έδινε κουράγιο σε καρκινοπάθεις. Τύπος Θεσσαλονίκης. Στήθηκαν εργοτάξια στην Εγνατία, οδό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έργα και προσωρινές ρυθμίσεις φέρνουν αλλαγές στην καθημερινότητα των οδηγών.

Πάμε και στο Κόντρα. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη πανεκκίνηση. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για την μεγάλη προοδευτική παράταξη και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ειδήσεις. Συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Περνάμε στην εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου. Μέρτσι, Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Πάμε και στην πολιτικά. Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη αρχίζει το μας για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Στρατηγικό σχέδιο του Οικουμενικού Πατριάρχη, νέα εποχή για τον ξύλινο γίγαντα της Ευρώπης, τον λόφο του Χριστού, το υποκατάρρευσε ιστορικό ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο, μετατρέπεται σε πολυτελές ξενοδοχείο. Πάμε και στην Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, γιατί ο πρόεδρος Πάου Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από 44 ανωνύμων τρολ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται έμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Το έχεις παρακάνει κανονικά. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, πρέπει να ήσουν μέσα ισόβια, βρωμοκοριέ, φαίνεται, είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Sport Day, και έκθετος ο Ανιψιός, ένα αποκαλυπτικό βίντεο από το κλειστό κύκλο παρακολούθησης του Telecom Center, καθώς δείχνει το μενόμενο Δημητριάδη να φτύνει και να σκίζει την πλούζα του Βαγγέλη Μαρινάκη. George the best, σαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα δεν έχει, γι' αυτό και όλα δείχνουν πλέον ότι ο πρωτομάστρας

0: Το Ευρωθρύλιο θα συνεχίσει το λιμάνι μάλλον για 3 χρόνια ακόμη. Έτσι γλεντάει ο Πειραιάς μέχρι πρωία στο ξέφρενο πάρτι για την κατάκτηση της κούπας. Τι είπαν οι πρωταγωνιστές? Μοντέρο και Μακιντάιρ έρχονται στον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της νέας σεζόν. Κόκκινος πρωταθλητής μαζί για το 5ο με Μπαρτζοκά. Απόλυτη έκσταση το σήκωσαν στον Πειραιά. Το σύνθημα του προπονητή του Ολυμπιακού, η συγκίνηση του Παπα-Νικολάου και η λατρεία για τους ερυθρόλευκους. Μακιντάιρ και Μοντέρο βάζουν φωτιά στην περιφέρεια. Τα νέα δεδομένα για την παραμονή του Σούπερ Πίτερς. Μέθησε με το θρύλο με γαλλική σαμπάνια ο Φουρνιέτ. Το γραμμάτιο που ξεπλήρωσε αυτά τα δάκρυα του Αμπουντάμπη στη δόξα του ΟΑΚΑ. Φως των σπορ, δυναστή, με το βλέμμα σε επόμενες κούπες Ολυμπιακός με το θρίαμβο στο ΆΚΑ για το 4ο αστέρι. Ξεκουράστηκε το παλικάρι στο πένθος, το βαρύ πένθος βυθίστηκαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι οικογένειες του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Όξας Δράμας εξαιτίας του θανάτου του Παρασκευάτζα σε ηλικία 49 ετών. Πάμε και στην Live Sport. Μοντέρο, Μακιντάιρ και νέο σεφ. Κάει και ο Πειραιάς. Σχεδόν 100.000 κόσμος αποθέωσε το ξημέρωμα της Δευτέρας Πρωτάθλητας Ευρώπης. Μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός φουλάρι για το πρωτάθλημα. Θρήνος έφυγε στα 49 του ο Παρασκευάς Άτζας. Εισαγγελία πρωτοδικών, παραγγελία έρευνας για το ring. Μαρινάκη, Δημητριάδη. Κάμε και μία ακόμα στάση Θεσσαλονίκη για την Μετροσπορ. Τρεις σίγουροι με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει ο Λουτσέσκου. Θέλει να ανανεώσουν όλοι οι βασικοί που λήγουν τα συμβόλαιά τους για να εξασφαλίσει από την αρχή χημεία και ομοιογένεια. Και επίσημα ο Μπασινάς, η Παϊρακλής ανακοίνωσε την πρόσληψη στο πόστο του αθλητικού διευθυντή για τον Πάλεμαχο Άσο. Τρίτη νίκη και ντάμπλ στο χάντμπολ γυναικών για την Α1 ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Τέταρτος τελικός στις 6 σήμερα από την ΕΡΤ2 η μετάδοση. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ειδήσεις εκεί όπως ακριβώς τις κατέγραψαν οι συνάδελφοι στα έντυπα, στον έντυπο τύπο. Και εμείς μετά την μουσική που έρχεται και μετά τα απαραίτητα μηνύματα, τα διαφημιστικά, επανερχόμαστε εδώ για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Κρατηθείτε, θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα νέα κόμματα, τι συμβαίνει με τις διαδικασίες αποδόμησης του τύπου και όχι μόνο και των διαφόρων εκεί έξω ομάδων αλήθειας για να αποδομήσουν τις νέες παρατάξεις, αλλά και πώς πρέπει να αντιδρούν εκείνες, αν υπάρξουν και υπάρχουν διολυστήματα προς τη δικαιοσύνη, τι συνέβη με την κυρία Καριστιανού, πώς ήταν η παρουσίαση και τι γίνεται με το κόμμα, το νέο κόμμα Ελπίδα, αλλά και τι περιμένουμε σήμερα το απόγευμα φυσικά και τι υπάρχει στο μέλλον, αλλά και πώς θα αντιμετωπίζει η κυβερνόσα παράταξη ακόμα και το ενδεχόμενο του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Και βεβαίως θα πάμε και στα διεθνή μια βόλτα. Δεν μένουμε έτσι για την παγίδα του Ντόναλντ Τραμπ που έχει πέσει μέσα και δεν ξέρει τι να κάνει. Αν Ευαγγελίου στις 11 ξέρει τι θα κάνει. Θα κάνει καλύτερη τη μέρα σας με τις μουσικές επιλογές της και με τα tips που έχει μαζέψει και σήμερα Τρίτη για όλες και όλους εσάς. Πάμε λοιπόν στις μουσικές μας, πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφω.
1: Μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1. Αλιβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Η επιστροφή είναι 4 λεπτά πριν από τις 10.30 και εμείς οδεύουμε. Δυστυχώς είμαστε στην τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Την καλημέρα μας φίλους που μας παρακολουθούν φυσικά και οδηγώντας τα αυτοκίνητά τους. Είσαι μεταξύ των πρωταλλητών Ευρώπης, μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης. Ναι, γιατί έχω πίσω μου εδώ στο monitor τους πρωταλλητές Ευρώπης. Έχω τα λάβαρα εδώ του Ολυμπιακού. Διαφοροποιούμε, όπως καταλαβαίνετε, από την ιδέα και από τα πρόσωπα. Μόνο τα πρόσωπα των αθλητών και των συνδετημόνων, των ενεργών προπονητών και αθλητών μας ενδιαφέρουν σε αυτήν εδώ, σε τούτη εδώ, σε αυτήν εδώ φυσικά την ζωή που ζούμε. Δεν δίνουμε διαπιστευτήρια σε πρόσωπα και ηγέτες, να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα στην Αθηνά και στην Κωνσταντίνα. Και επειδή έχω πολλά ακόμα να πω, θέλω να τα συνδυάσω, είναι και το θέμα της Τράκης, αλλά θέλω να πάω λίγο στα κόμματα τα καινούργια, γιατί σήμερα έχουμε στο Οδυσσέο το βράδυ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επτασφράγει στο μυστικό το όνομα, τα χρώματα ξέρουμε μόνο. Δεν ξέρουμε βέβαια τον πάγκο, γιατί ψάχνοντας να βρω λίγο ονόματα πέφτω πάλι σε κάποια πρόσωπα κοινά, γνωστά. Δεν ξέρω η διεύρυνση, ποια διεύρυνση είναι. Διεύρυνση θα μπορούσε να είναι σε ένα κόμμα που θέλει να κάνει τη διαφορά όταν δεν έχει Έλληνες πατριώτες μέσα που να καίγονται ακόμα για τη Μακεδονία, για τη γενοκτονία των ποντίων. Για αυτούς που πιστεύουν ότι ο Κεμάλ ήταν σφαγέας και για αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπήρχαν καθόλου Μακεδόνες πριν αποφασίσει ότι το να κάνει Μακεδόνες. Τι να κάνουμε, κύριε Τσίπρα, η διεύρυνση χωρίς ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που αποτελείται από το 70% της άποψης για το ότι το όνομα είναι έδαφος, δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλη τύχη αυτό το εγχείρημα. Αλλά σίγουρα είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και το λέω γιατί όσο και να διαφωνείς με τον Τσίπρα, δεν μπορείς σίγουρα να συμφωνήσεις με τους τρόπους με τους οποίους αποφασίζει το ίδιο το σύστημα, όχι να χτυπήσει μόνο τον Τσίπρα, να χτυπήσει κάθε κίνηση που υπάρχει πλην της δικής μας εδώ ομάδας, Πασόκο, Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα που παγιώνουν μέσα μια δυναμική στο κοινοβούλιο αμφιβόλου αξίας ως προς το πόσο πιέζουν το κυβερνητικό έργο. Βλέπει, ας πούμε, για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει μία απαγειωμένη δύναμη, αλλά φαίνεται ότι περισσότερο ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της εξουσίας να τους διατηρούν μέσα για να δείχνουν ότι είναι ανοιχτοί σε άλλες απόψεις, παρά το γεγονός ότι τους ενδιαφέρει να τους αντιμετωπίσουν, να τους χτυπήσουν για να τους κόψουν ψήφους. Οι ψήφοι κόβονται μόνο εκεί όπου ψαρεύουν κοινά πολιτικοί ηγέτες. Βλέπετε το κέντρο, ας πούμε, το οποίο είναι μία μάχη. Όχι για την πρώτη θέση, για τη δεύτερη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων. Να σας πω ότι είχαμε την παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού την προηγούμενη εβδομάδα. Πολλά ακούσαμε και αν υπάρχουν κάποια θέματα που τα ακούμε σε ό,τι αφορά την αντιπολιτευτική τακτική των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και των ομάδων που έχουν αποφασίσει με κρατικό χρήμα να το παίζουν φρουρίτσα αλήθειας, για το 15, για πράγματα που έχουμε πει και εμείς εδώ, για την καταστροφική αυτή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για πολλά οικονομικά και εθνικά θέματα, αλλά σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, επιτρέψτε να χρησιμοποιήσω και εγώ πράγματα τα οποία αφορούν τον τρόπο αποδόμησης αυτών που χρησιμοποιούν τακτικές αποδόμησης για τις νέες προσπάθειες που γίνονται και ειδικά με πρόσωπα όπως η κυρία Καριστιανού. Γιατί μπορεί ο καθένας να έχει άποψη για το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιον. Για το γεγονός ότι κάποιοι πήγαν να δημιουργήσουν θέμα από τον κόσμο που δεν μπήκε μέσα. Για το γεγονός ότι κάποιοι τράβησαν κάποιες φωτογραφίες από τις καέκλες εκεί μέσα στο αμφιθέατρο που έπρεπε να κάτσουν κάποια πρόσωπα προφανώς με καρτελάκι και είπαν ότι, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, ότι εγώ είχα στην παρουσίαση του βιβλίου μου τετραπλάσιο κόσμο. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αποτελέσματα μιας ρητορικής άγχους, αμηχανίας και φόβου. Και θα σας πω γιατί. Γιατί όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τις θέσεις και τη ρητορική που σίγουρα σε μια διακήρυξη είναι αρκετά αόριστες, όλα τα κόμματα στη διακήρυξη τους έχουν κάποια πράγματα που είναι λίγο αόριστα. Προφανώς αυτό ισχύει και σε ό,τι αφορά τις διακήρυξεις του νέου κόμματος Ελπίδα Μαρία Καριστιανού. Εγώ θα σας έλεγα σχετικά με το να βάζουμε το όνομα δίπλα στο κόμμα, Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, Ελπίδα Μαρία Καριστιανού, έχει μια μαρκετίστικη λογική, αλλά δείχνει μια πρόσωπο κεντρική και θα μπορούσα να πω ηγεμονική τάση να σκεφτόμαστε τα νέα κόμματα με έναν τελείως αμερικανικό τρόπο, το πρόσωπο
Άρα όλοι είναι όπως το πρόσωπο που καθορίζει την πολιτική. Εδώ χρειάζεται να πάμε και στις ομάδες. Δεν μπορούμε να λέμε για τον Τσίπρα ποια είναι η ομάδα του και να μην το λέμε και για τη Μαρία Καριστιανού. Ωστόσο όμως εδώ υπάρχουν πολλές ειδοποιητικές διαφορές και πρέπει να τις φωτίσουμε, γιατί έχουμε μια ιδρυτική διακήρυξη η οποία σίγουρα μου θυμίζει, ας πούμε, για παράδειγμα, πράγματα που έχω διαβάσει άλλες διακήρυξεις. Ας πούμε, η διακήρυξη μου θυμίζει και τη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτεμβρίου για τις αναφορές στην αληθινή δημοκρατία που λέει η διακήρυξη κ. Καριστιανού για το κράτος δικαίου, την εθνική ενότητα πέρα από διχασμούς, την ανανέωση χωρίς τα βαρύδια του παρελθόντος. Είναι κάποιες κοινές φράσεις που υπάρχουν στις διακηρύξεις. Η αντίχυση με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσα να πω ότι είναι δομική. Η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ καλούσε τον αγρότη, θα θυμάστε πιο παλιοί, τον εργάτη, το βιοτέχνη, το μισθωτό σε κίνημα που θα προωθούσε ταυτόχρονα εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και δημοκρατία σε όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής. Και σχεδόν ίδια φρασιολογία είδαμε και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ θα θυμάστε ότι υπάρχει μια αποφυγή μιας ταξικής ιδεολογικής γλώσσας, γιατί είναι όλη η έννοια του λαού μπαίνει μέσα. Αυτό είδαμε, με αυτό εισήλθε το ΠΑΣΟΚ στη δημόσια ζωή και με την έννοια έθνος, ακριβώς ό,τι κάνει και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Είδα με τα μεταπολιτευτική ρητορική και κινήματα που γεννήθηκαν από το τραύμα, και ένα από αυτά φυσικά είναι και το κόμμα Ελπίδα. Ένα ευρύτερο είδος μιας ευρωπαϊκής πολιτικής γραμματείας είναι αυτό. Το βλέπουμε στην Ευρώπη. Κινήματα που προκύπτουν από δημόσιες καταστροφές, σκάνδαλα. Θα θυμάστε το κίνημα των Πέντε Αστέρων στην Ιταλία. Από τη διαφθορά γεννήθηκε. Θα θυμάστε το Σποντέμος που δημιουργήθηκαν από τις αγανακτισμένες πλατείες. Το Μπέπε Γκρίλο και άλλα που έχουν συμβεί στον Νότο. Εμείς δεν είμαστε κόμμα, είμαστε κίνημα πολιτών. Αυτό το έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ στο παρελθόν. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου για την πλεύση ελευθερίας αυτό έλεγε και το έχει πει σε μένα στις εκλογές του 23, ότι εμείς δεν λειτουργούμε σαν ένα κανονικό κόμμα. Μπορείτε να μπείτε στις εκπομπές μας, στο κανάλι μας στο YouTube και να δείτε αυτή τη συνέντευξη. Υπάρχει μια γλώσσα της αναγέννησης χωρίς να μπαίνουν ιδεολογικές ετικέτες. Αυτό το πετυχαίνει η διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού. Έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο και λογοτεχνικό, θα μπορούσα να πω, γιατί το κείμενο αποφεύγει επιδεικτικά να τοποθετηθεί σε αυτό το περιβόητο άξονα αριστερά-δεξιά. Έχει τις λέξεις κλειδιά, αξιοπρέπεια, ισονομία, αξιοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία. Είναι πολύ σοβαρές αυτές οι έννοιες και πρέπει να διέπουν, το έχω πει πολλές φορές, και το έργο που κάνουν οι δημοσιογράφοι όταν προσπαθούν ερευνητικά να βγάλουν από τις ειδήσεις το αν υπάρχει λογοδοσία στις ενέργειες των αξιωματούχων σε όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής. Αν υπάρχει διαφάνεια, αν υπάρχει αξιοκρατία. Νομίζω ότι αυτό μου θυμίζει και λίγο Φρανσουά Μπαϊρού από τη Γαλλία. Μου θυμίζει τον αρχικό λόγο του ποταμιού, του κυρίου Θοδωράκη. Τότε βέβαια ο κύριος Θοδωράκης εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του κυρίου Μπόμπολα και των υπολείπων. Έγινε παρακλάδι ουσιαστικά του κυρίου Τσίπρα για να ψηφίσουν Μακεδονία. Ποτέ δεν μάθαμε το ποτάμι που μπήκε και δεν χτυπήθηκε όπως χτυπιέται η κυρία Καριστιανού. Πού πήγε την τελευταία χρηματοδότηση που πήρε όταν διελήθη μετά, γιατί πήρε χρήματα για τις τελευταίες εκλογές που είχε ποσοστό. Δεν μάθαμε ποτέ που πήγαν αυτά τα εκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει. Ο Σταύρος κάνει τις εκπομπούλες του κανονικά και χτυπάει σε αυτή την βασική λογική της επίκλησης στο συνέστημα για να αισθανόμαστε ότι δεν πέρασε ποτέ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο πέρασε και έγινε δεκανίκη ο κύριος Θοδωράκης, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και νομίζω θα πάω πάλι στον Καβάφα και τον Παλαμά, γιατί οι Έλληνες ποιητές ζουν μέσα από τη γλώσσα, γιατί κλείνει και με Παλαμά αυτή η διακήρυξη για αυτό που γράφει ο Καβάφης στους Τρώες για τους ανθρώπους που ελπίζουν ότι κάτι θα αλλάξει ξέροντας ότι δεν θα αλλάξει. Η διακήρυξη κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό, επικαλείται την ελπίδα και πηγαίνει από τον... από αυτή την λογική του Καβάφη στον Παλαμά, για αυτούς που πέρασαν θα έρθουν και θα περάσουν τους νεκρούς και τους αγέννητους. Και νομίζω ότι ουσιαστικά έχει δανειστεί πολλά πράγματα από αυτά που θα θέλαμε όλοι να υπηρετήσει ένα κόμμα. Συνολικά νομίζω ότι ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος ελληνικής, πώς να το πω τώρα, μεταπολιτευτικής ιδρυτικής
άποψης και γραφής για τις μεγάλες έννοιες που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτή τη χώρα, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, τα βαρύδια του παρελθόντος και το γεγονότος ότι πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να απεμπλακούμε από αυτούς οι οποίοι με οικογενειακούς τρόπους, με πολιτικά κριτήρια διαδοχής έφεραν την Ελλάδα εδώ που την έφεραν. Η κυρία Μαρία Καριστιανού λοιπόν σε μια παρουσίαση με τον κύριο Αυγερινό, με τον Τολστόη, με τα βιβλία, με την μεγάλη συζήτηση, έχει από εκείνη την ημέρα και μετά πέσει σε αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι εδώ, στα ΜΜΕ τα οποία έχουν πάρα πολλά δάνεια και πολλές κρατικές χρηματοδοτήσεις και δεν αντέχουν να ρισκάρουν με νέους πολιτικούς αυτά που έχουν, επομένως θα πρέπει να ξεκινήσουν να λιδωρούν. Διότι διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα εδώ στις εφημερίδες, και δεν είναι λίγες αυτές οι εφημερίδες, και είναι και παραδοσιακές εφημερίδες, και δεν είναι μόνο του Ομίλου Μαρινάκη. Διαβάζω, ας πούμε, στην Καθημερινή ότι η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που είναι ρωσόφιλο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, έρχεται να κεφαλαιοποιήσει το θάνατο του παιδιού της, και ότι από μάνα των Ντεμπών έχει γίνει ένα πολιτικό πρόσωπο που εργαλειοποιεί το θάνατο. Τι γράφουν εδώ στα άρθρα τους οι διάφορες εφημερίδες για την τηλεδιασημότητα, κυρία Καριστιανού, για την πολιτική εξαργύρωση, για τα ρωσικά δίκτυα επιρροής, για την κακή σκηνοθεσία της εκδήλωσης, για την κοινοτυπία αντί του ριζοσπαστισμού, και το επιχείρημα λοιπόν αυτό ότι πρέπει όλοι εμείς οι πολίτες να έχουμε τα μάτια μας 14, γιατί καλοί δημοσιογράφοι, οι καλές εφημερίδες, με τα πολλά δάνεια, τα καλά ΜΜΕ, τα συστημικά ΜΜΕ, ολόκληροι όμιλοι ραδιοφώνων, τηλεοράσεων και εφημερίδων που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ, άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε 3 και 4 και 5 χιλιάδες και 10 και 20 εργαζομένους, άνθρωποι που πιστογραφούν επιταγές για να πληρώσουν εργαζομένους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν φρουρούς να τους φρουρούν και κάνουν εκπομπές, είναι εκείνοι οι οποίοι μας λένε να προσέξουμε πολύ καλά την κυρία Καριστιανού και θέλουν να μας σώσουν από την επιλογή μην μας πουν ρωσόφιλους. Σε μια χώρα που γιγαντώθηκε και δημιουργήθηκε από τις τάχτες της και τα πρώτα κόμματα που λειτουργήσαν σε αυτή τη χώρα με την εθνική παλιγενεσία ήταν το αγγλικό, το ρωσικό και το γαλλικό. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Και ότι υπήρχαν εφημερίδες εκείνη την περίοδο που πρόσκυνται σε κάθε κόμμα από κάθε μία από τις μεγάλες δυνάμεις. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν κάποιοι συζητάνε και ψάχνουν να βρουν φίδια πίσω από τις τρύπες που έχουν σκάψει ουσιαστικά οι ίδιοι για να πέσουν μέσα όποιοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Δηλαδή προσέξτε τώρα τι γίνεται, να το καταλάβετε, γιατί υπάρχει μια διαδικασία αποδόμησης, ανεξαρτήτως το τι πιστεύει ο καθένας. Προφανώς η κυρία Καριστιανού θα κριθεί ως πολιτικός. Και εγώ θα συμφωνήσω και με αυτά που λένε στο σύλλογο εδώ των Ντεμπών, γιατί θέλουν να κρατήσουν μια απόσταση. Είναι το κλασικό που ισχύει παντού στην Ελλάδα. Οι ακομάτιστοι σύλλογοι, οι ακομάτιστες εκδηλώσεις. Θυμάμαι στη Μακεδονία λέγαν όλοι, δεν θα μιλήσουν άνθρωποι που θέλουν να εκλεγούν στις πόλεις τους ή που θέλουν να συμμετέχουν σε ανεξάρτητες παρατάξεις εκλογές, γιατί πλέον από ακτιβιστές γίνονται κόμματα και εμείς θέλουμε στις εκδηλώσεις μας ακομμάτιστο χαρακτήρα. Προσέξτε λίγο τη μεγάλη παγίδα που πέφτουμε όλοι. Στο ακομμάτιστο βάζουν όλους μέσα, ακόμα και εκείνους που τα κινήματα γεννούν, γιατί τους ταιριάζουν, τους βάζουν να συναγελάζονται και τους τοποθετούν στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνους που είναι γόνοι και παίρνουν την πολιτική, το πολιτικό αξίωμα ως κληροδότημα. Δηλαδή, εάν ένα κίνημα βγάλει έναν ηγέτη, αυτός ο ηγέτης πάβει να είναι ηγέτης του κινήματος γιατί δημιουργεί κόμμα. Σε μια χώρα στην οποία για να συμμετέχει στον κοινοβουλευτισμό πρέπει να μπει σε κόμματα. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το φαύλο εδώ της ιστορίας. Αλλά σήμερα θα αποδομήσουμε τους αποδομητές στο Είμαστε στον Αέρα. Και θα το κάνουμε σοβαρά. Γιατί το δικαίωμα του εκλέγεστε δεν είναι αντικείμενο καμιάς ομάδας αλήθειας στην Ελλάδα. Είναι δικαίωμα σταγματικά κατοχυρωμένο. Ο καθένας που ενδιαφέρεται να ασκήσει αυτό το δικαίωμά του είναι ελεύθερος να το κάνει. Και από εκεί και πέρα να παιχτεί το πολιτικό παιχνίδι, αλλά θα παιχτεί όμως και το παιχνίδι της αποδόμησης των αποδομητών. Και θα σας πω τι εννοώ ευθύς αμέσως.
Αυτοί που λένε σήμερα ελάτε να σας σώσουμε από τα φίδια που έρχονται να εξαργυρώσουν την τηλεπαρουσίασή τους, εκείνα τα πρόσωπα τα οποία έρχονται να εξαργυρώσουν το θάνατο, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει πώς εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εκείνοι που δεν έχουν καταλάβει τι έγινε στη Ρουμανία. Είναι εκείνοι που δεν έχουν καταλάβει τι έγινε στη Σλοβενία. Είναι εκείνοι που δεν έχουν καταλάβει τι έγινε στην Κύπρο. Γιατί έχω και για την Κύπρο να σας πω σήμερα. Θα το προλάβω. Και να μην το προλάβω, εδώ θα είμαστε και αύριο να το συνεχίσουμε. Γιατί στην Κύπρο αυτή η ιστορία ότι έμεινε ο δικοματισμός αλλά έχασε δύναμη δεν τυχαίο. Ψάχνει ο κόσμος να βρει διέξοδο. Και η διέξοδος μεγαλώνει του κόσμου όταν υπάρχουν γύρω-γύρω μιμίε που κάνουν τη δουλειά που, που κάνει οποιαδήποτε εφημερίδα στην Ελλάδα εναντίον της κυρίας Χριστιανού και το κάνει απροκάλυπτα, ξεχνώντας ότι την οποιαδήποτε Χριστιανού τη γεννούν καταστάσεις στην Ελλάδα τυχαιότητας που οδηγούν σε εγκλήματα. Και αυτή η ιστορία δεν είναι κεφαλαιοποιείται. Δεν έστειλε το παιδί της η κυρία Χριστιανού να πεθάνει για να γίνει πολιτικός. Αν είναι δυνατόν, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Και τελικά, σε αυτό το επίπεδο που ζούμε τη συζήτηση, πρέπει να ξεκινήσουμε να χτυπήσουμε αυτό το παγιωμένο, το ανακλαστικό των ΜΜΕ. Κάθε νέος που εισέρχεται στο σύστημα χαρακτηρίζεται αμέσως με τον αρνητικό ορισμό που τον εξουδετερώνει. Τυχοδιώκτης ο ένας, ναρκισιστής ο άλλος, αμερικανικός τηλεκατευθυνόμενος ο άλλος, διά τον αστέρα ο Δίνας, οι Χριστιανοί ρωσόφιλοι και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν δεν έχεις πολιτική καταγωγή από το σύστημα, δεν νομιμοποιείσαι να κάνεις χρήση του δικαιώματος που εκλέγεστε. Η ίδρυση κόμματος, λένε οι καταχρεωμένοι δημοσιογράφοι και τα καταχρεωμένα ΜΜΕ, η ίδρυση κόμματος είναι διαφορετική πράξη από τη μαρτυρία της μάνας και πρέπει να κριθεί η μετάβαση. Μάλιστα. Το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, είναι ποιος κρίνει και με ποιο κίνητρο σε αυτή τη χώρα. Γιατί όταν κρίνεις από μια εφημερίδα που έχει εξαρτήσεις, όταν γράφεις από ένα site που έχει πάρει λεφτά από κάποιον για να γράφει να λιβανίζει, όταν καταγγέλεις μια διακήρυξη και λες ότι κάνεις ανεξάρτητη κριτική, δεν κάνεις ανεξάρτητη κριτική. Κάνεις συντονισμένη αποδόμηση για να εξασφαλίσεις τα εξιδίων. Και να σας πω πάλι για τον Καβάφη. Για τους βαρβάρους, ότι πρέπει να υπάρχει ένας βάρβαρος, το σύστημα χρειάζεται μια Χριστιανός απειλή, ακριβώς γιατί δικαιολογεί την ύπαρξή του. Και θα το πάμε να το αποδομήσουμε κι εμείς βήμα προς βήμα. Ποιες είναι οι τεχνικές αποδόμησης? Είναι η ρετσινιά. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι από την προηγούμενη Πέμπτη? Ρωσόφιλοι, λαϊκιστές, τυχοδιώκτες και αναρχικοί, λέει, ήταν μαζί με την κυρία Χριστιανού. Θρησκόληπτη, Χριστιανο Ταλιμπάν και δεν συμμαζεύεται. Δεν χρειάζεται απόδειξη. Χρειάζεται να το επαναλαμβάνουν. Αρκεί που το λένε συνέχεια για να δουλέψεις το δικό σου το μυαλό. Και τα άρθρα που διαβάζουμε και ο πόλεμος που βλέπουμε από τις διάφορες ομάδες είναι ακριβώς γι' αυτό. Χωρίς να αποδείξω τίποτα, πρέπει να λέω συγκεκριμένα πράγματα. Και πρέπει να το πάω και στην νομιμοποίηση της πηγής, που είναι ακόμα μια ωραία τακτική. Γιατί αντί να αντικρούσουμε τα επιχειρήματα, αναλύουμε τα κίνητρα. Δεν μιλάει για τα τέμπη πια, λένε, εξαργυρώνει. Έτσι αχρηστεύεται το οτιδήποτε πει. Δεν μου λέτε εσείς εκεί στην ομάδα αλήθειας που βγάλατε ένα βιντεάκι για τις γερμανικές επανορθώσεις που είπε η κυρία Χριστιανού. Για τις γερμανικές επανορθώσεις το είπε και ο κύριος Ζεμπίλης της Νέας Δημοκρατίας στο Κακολύρι. Πρέπει να κοιτάξουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, είπε ο κύριος Ζεμπίλης. Είναι στη Νέα Δημοκρατία. Η ομάδα αλήθειας δεν πιάνει την άποψη του κύριου Ζεμπίλη? Δεν είναι στην ομάδα? Ή μήπως είναι από αυτούς που γράφουν επιστολές στον Πρωθυπουργό για το κακό επιτελικό κράτος? Θα σας κόψουν τα 500 χιλιάρικα το χρόνο και δεν ξέρω και εγώ τι για να γράφετε και για να παίρνετε ακριβά εισιτήρια να πηγαίνετε με τον Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ? Η ψυχολογικοποίηση, μάλιστα, αυτό είναι ένας όρος στην πολιτική. Είναι το γεγονός ότι δεν με ενδιαφέρουν τα επιχειρήματά σου, με ενδιαφέρουν τα κίνητρά σου, μάλιστα. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα βλέπουμε να έρχονται από το πάνω όριο μέχρι και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οποιοςδήποτε σηκώνει το ανάστημα έχει δημόσιο λόγο, μάλλον κινδυνεύουν οι αξιωματούχοι. Βέβαια, βέβαια. Και βεβαίως υπάρχει και η σύγκριση. Η σύγκριση προς τα κάτω. Θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ 2012, ΑΝΕΛ, θυμίζει Ποτάμι. Εγώ σας είπα στη διακήρυξη ποια στοιχεία θυμίζουν βασικές έννοιες που μπορεί να φαίνονται αόριστες αλλά είναι σημαντικές
σχετικά με το πώς πρέπει μια κοινωνία και μια δημοκρατία να δουλεύει. Αλλά αυτό το θυμίζει αποτυχημένες συνταγές, είναι γιατί θέλει να περάσει φυσικά στο συλλογικό συνειδητό την προδιαγεγραμμένη αποτυχία. Και εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να πω τι δεν πρέπει να κάνει ένα κόμμα σαν το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, και δυστυχώς έχει ξεκινήσει και το κάνει. Είναι ότι δεν παίζεις ποτέ στο επίπεδο και στο γήπεδο του άλλου. Δηλαδή η περίπτωση αυτή με το αυτόφορο Καραχάλιου, που είπε ο Καραχάλιος, επικοινωνιολόγος, καραμαλίκος και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν τα έχει καλά με το Μητσοτάκη. Πήγε να το δημιουργήσει ανάγχωμα του Μητσοτάκη ότι είμαι με την Καριστιανού. Πάμε να κοιτάξουμε την ομάδα της Καριστιανού, η αστρολόγος, η γερόντισσα, δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα που είμαι εκτός και θέλω να με ξαναπαίξουν στη Νέα Δημοκρατία, πάω να πω την ερωσόφιλη η κυρία Καριστιανού, και η κυρία Καριστιανού πηγαίνει και κάνει μήνυση. Το οποίο είναι μια λάθος τακτική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουσιαστικά το ζήτημα και το σύστημα ήθελε να κάνει η κυρία Καριστιανού αυτό ακριβώς. Ήθελε από το επίπεδο της πολιτικής αρχηγού που ξεκινάει με μια νέα παράταξη, χρησιμοποιώντας ως λέξη τη μεγαλύτερη δύναμη και τη μεγαλύτερη αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου, την ελπίδα, λέγοντας ότι δεν γίνεται να απελπιστούμε. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να απελπιστεί ποτέ. Αλλά έστω ότι θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ελπίζουμε. Το γεγονός ότι το σύστημα την έκανε την κυρία Καριστιανού σε μία μέρα από άνθρωπο που εκφράζει την ελπίδα να γίνει αντίδικος. Αντίδικος σε μία δίκη. Το σύστημα αυτό θέλει. Θέλει να απολογήσει, να αντεπιτίθεσαι και να χάνεις χρόνο. Σου γράφει ο καθένας την κάθε χαζομάρα του κάτω από τα σπικάζ και εσύ να μπαίνεις να αντεπιτίθεσαι και να χάνεις χρόνο. Όχι ρε παιδιά. Δεν μπορεί να ζητάει ο καθένας εξηγήσεις. Ζητάει για εξηγήσεις. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης λέει για τα οικονομικά της Μαρίας Καριστιανού και το πώς πληρώθηκαν. Ο κύριος Λαζαρίδης, ο Μακάριος, ζητάει από την κυρία Καριστιανού να πει ποιες ακριβώς είναι οι χρηματοδοτήσεις. Που οφείλει η κυρία Καριστιανού να το ξέρει αυτό και να το απαντήσει. Αλλά κοιτάξτε ποιος το λέει. Το είπε ο Γάιδαρος στο πετεινό κεφάλαιο εδώ. Έχει χαθεί από την εσώπια λογική. Έχουμε πάει σε μια βέρτικο κατάσταση, σε μια τρελή κινηματογραφική ιστορία που φωνάζει ο κλέφτης, έτσι, για να τα ακούει ο νοικοκύρης. Και βεβαίως αυτό που δεν πρέπει να κάνει είναι, σας ξαναλέω και επιμένω, να μπαίνει σε αυτές τις δικαστικές διαμάχες, να γίνεται το θέμα της αντιδικίας και να χάνεται ως επίκεντρο της ατζέντας. Είναι μια παγίδα αυτό, γιατί ξέρετε τι κάνουν οι καλοί δημοσιογράφοι που τα έχουν πάρει και έχουν δάνεια ανοιχτά και δεν έχουν να τα πληρώσουν και έχουν μπει στις λίστες των κυβερνητικών κομμάτων και παίρνουν ένα ετήσιο ποσό για να λένε τα ίδια και τα ίδια, όπως και κάποια site να γράφουν τα ίδια και τα ίδια. Ξέρετε τι γράφουν? Δεν γράφουν για το Τριαντάφυλλο ή για τη Μαρία Καριστιανού την ελπίδα. Οι Καριστιανού στα δικαστήρια γράφουν. Το καταλάβατε? Ποια είναι η παγίδα της αποδόμησης? Ας αποδομήσουμε και εμείς την καθημερινότητά μας λοιπόν τους αποδομητές, μπας και συνεννοηθούμε. Γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα στο εκλέγεστε. Και όλα αυτά τα τερτύπια είναι γνωστά στην πολιτική. Ξέρετε τι φανερώνουν? Φόβο, αμηχανία, αγωνία και το γεγονός ότι έχουν καταλάβει ότι έχει χαθεί η επικοινωνία και η σχέση αντιπροσωπευτικά με τον κόσμο. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει η διάρκεια και η ιστορία. Θα πάω στο τελευταίο τραγουδάκι για να γυρίσω, για να κάνω μία μικρή... Γιατί δεν με παίρνει τώρα, αλλά θα το κάνω, θα προλάβω. Για να πάω στις κυπριακές εκλογές και έχει σχέση με αυτό. Αύριο για τη Θράκη, ξέρω ότι σας έχω πει για τα όπλα στη Θράκη, τα όπλα φαντάσματα, είναι καταιγιστικός ο ρυθμός. Θα τα πούμε αύριο με λεπτομέρειες για ό,τι συμβαίνει με τις ηρωές όπλων για τη μαφία και όχι μόνο από τον Εύρο. Αλλά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τις κυπριακές εκλογές. Και έχει να κάνει με το πώς επιλέγει ο κόσμος να δείξει την αντίθεσή του στα παγιωμένα πολιτικά και κοινοβουλευτικά στερεότυπα. Για λίγα λεπτά ακόμα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επανέρχομαι.

Επιστροφή και είμαστε για λίγα λεπτά εδώ. Βλέπετε, γρήγορα τρέχουν τα θέματα. Και δεν θα προλάβουμε να κάνουμε και το σχόλιο για την παγίδα του Τραμπ, αλλά ξέρετε, αυτό το μοτίβο στη διεθνή σκηνή κάνει κύκλο και καταλήγει στον εαυτό του, γύρω-γύρω από τον άξονά του ουσιαστικά, για το πώς θα πείσει τους Ρεπουμπλικάνους και οι Ρεπουμπλικάνοι με τη σειρά τους το κοινό, ότι αυτός ο πολεμός που δεν το θέλουν οι Αμερικανοί, και βλέπω υπάρχουν πολλά ποσοστά εδώ σε δημοσκοπήσεις, δεν τον θέλουν, πώς θα μπορέσει να ανασκευάσει ο πρόεδρος ότι τον τελείωσα τον πόλεμο και προς όφελος Αμερικής. Θα το δούμε αυτό. Αλλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τις κυπριακές εκλογές, γιατί όλα ταυτίζονται μεταξύ τους σε αυτό που σας είπα, ότι κοφεύει το παλαιό κατεστημένο σύστημα να βλέπει την προσπάθεια του κόσμου να ψάξει αλλού για λύσεις και λύσεις που αφορούν τα κέρια θέματα της καθημερινότητας του. Πάμε στις εκλογές, στις βουλευτικές στην Κύπρο, όπου εδώ ουσιαστικά είχαμε αποτελέσματα που δείχνουν στο 100% της ενσωμάτωσης ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, Δυσί και Αγγέλ, έχουν υποστεί ποσοστιαία μειώσεις. Αν και ήταν καλύτερα τα ποσοστά συμμετοχής σε σχέση με τις προηγούμενες, ωστόσο για αυτές τις 56 έδρες έγινε χαμός και μάλιστα αναδείχθηκε και το πρόβλημα της εθνικής αναλογικής. Είδα εδώ στο κόμμα του Φιδία Παναγιώτου άνθρωπο να βγαίνει με 280 σταυρούς. Απίστευτο, από τις κατανομές τις δεύτερες σε ένα σύστημα που υποτίθεται ότι στις 6 περιφέρειες έχει και γεωγραφική αντιπροσώπευση. Δεν νομίζω ότι κάποιος ήθελε αυτόν τον κύριο εδώ Μπαρό στην Πάφο, από τις μικρότερες περιφέρειες. Αλλά τα αποτελέσματα στο σύνολο του νησιού έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι διακαταλάβετε ότι στην Κύπρο, στη Λευκοσία, πρέπει να έχει 7.900 σταυρούς για να πάρει έδρα με βάση τα ποσοστά της συμμετοχής. Στην Πάφο είναι 1.000. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μία ισοτιμία ψήφων. Αυτό είναι ένα θέμα του συστήματος. Αλλά εδώ θέλω να πάμε να δούμε τι σηματοδοτούν αυτά τα αποτελέσματα. Για ένα δικοματισμό που δείχνει ότι αντέχει, αλλά είναι τραυματισμένος. Και ο πρόεδρος Στοδουλίδης θα έχει πολύ μεγάλη δουλειά να κάνει τώρα πλέον, περνώντας από τη Βουλή. 569.000 εγγεγραμμένοι στους καταλόγους στην Κύπρο, ψήφισαν 380.000, με ποσοστό αποχής να φτάνει στο 33,09%, και να έχουμε το Δημοκρατικό Συναγερμό με 27,1% και το Ακέλ με 23,9%. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, που ήταν η έκπληξη, διπλασίασε τις έδρες στην Βουλή, 10,9%, 4 μονάδες πάνω πήρε, με 40.572 ψήφους, και μάλιστα πρόκειται για ένα σαφές ευρωπαϊκό τρέντ αυτό της ακροδεξιάς ανόδου που φτάνει πλέον και στην Κύπρο και δείχνει αυτό που σας έλεγα πριν. Η άνοδος, δεν θα το πω εγώ ακροδεξιά, όπως το λένε τα συστημικά ΜΜΕ, θα πω η δεξιότερη πλευρά, εκείνη όπου ψάχνουν να βρουν το εθνικό πατριωτικό πρόσημο οι πολίτες, που ανεξαρτήτως αν πιστεύουν στο τρίπτυχο, ενδιαφέρονται λίγο για τις εθνικές γραμμές. Και επίσης έχουμε και άλλες εκπλήξεις με το να μπαίνει μέσα η άμεση δημοκρατία του κυρίου Παναγιώτου με 3 μήνες. Έχουμε τη σφαλιάρα στον αλγόριθμο που μας χτύπησε βάναυσα ο αλγόριθμος του TikTok λόγω του κυρίου Παναγιώτου, ότι θα έχουμε πολιτιακή αλλαγή στην Κύπρο. Κάθε 3 και λίγο βλέπαμε εικόνες του κυρίου Παναγιώτου, ο οποίος θα μείνει στην Ευρωβουλή, δεν τον ενδιαφέρει να επιστρέψει, θέλει να μείνει, λογικό το βρίσκω, το έχουν κάνει και άλλοι στο παρελθόν. Γιατί να χάσει ο άνθρωπος το μισθό και τα βιντεάκια του και να κατέβει στην Κύπρο στο κοινοβούλιο, όσο μπορεί να έχει συν έναν αντί για τον εαυτό του και άλλους 3, 4 δηλαδή από αυτούς που έβγαλε το φαινόμενο influencer πολιτικών, το οποίο αυτό το 5,4 που πήρε με τις 4 έδρες, περίπου 20.000 ψήφους, 20.160 ψήφους πήρε. Ένα ισχυρό σήμα δυσπιστίας λοιπόν των νέων απέναντι στο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Αυτός ο κατακαιρματισμός και αποχή λοιπόν, αν τα βάλεις μαζί, ένα στους 3 πήγε να ψηφίσει και δεν αλλάζει αυτή η έστω και μικρή, μεγαλύτερη μάλλον συμμετοχή σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, το βαθύτερο αίσθημα αποξένωσης που υπάρχει για τους θεσμούς. Και μάλιστα υπάρχει και κάτι ακόμα, η Βουλή πλέον είναι εξακομματική, αυτές 56 έδρες. Για πρώτη φορά εξασφαλίζουν εκπροσώπηση και το ΑΛΜΑ, πολίτες για την Κύπρο, με 5,8%, αλλά και η Άμεση Δημοκρατία, και αυτό το γεγονός
θα έχει τριγμούς στην αλλαγή πολιτικών ισορροπιών. Εδώ το ερώτημα είναι ένα. Διάβασα και το μήνυμα του κυρίου Χριστοδουλίδη. Η ετοιμιγορία του Κυπριακού λαού είναι απόλυτο σεβαστή. Να συγχαρώ τους υποψηφίους στα κόμματα και να τους απευθύνω μήνυμα συνεργασίας. Και η συνεργασία στη Βουλή θα είναι υπεύθυνη, είπε ο πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι εδώ μπορούμε να δούμε ότι με το προεδρικό σύστημα της Κύπρου, δηλαδή ότι ουσιαστικά η Βουλή δεν κυβερνάει, αλλά εδώ αυτός ο κατακριματισμός περιπλέκει λίγο την νομοθετική συνεργασία Χριστοδουλίδη με το Σώμα και υπάρχουν κάποια θέματα όπως το Κυπριακό, οικονομία και εξαρτήσεις από ενέργεια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σημαντικά πράγματα και πρέπει να τα δούμε. Ακούσα και την πρόεδρο του ΔΣΥ, την κυρία Δημητρίου, να λέει ότι μιλάμε για μεγάλη εκλογική νίκη. Αυτό δεν είναι μεγάλη εκλογική νίκη όταν χάνεις μία μονάδα από τη δύναμή σου. Η αριστερά μεταξύ σταθερότητας και ουδετερότητας, είπε ο κύριος Στεφάνου από το ΑΚΕΛ για το γεγονός ότι είμαστε 23,9. Το μεγάλο σήμα της βραδιάς ήρθε από το ΕΛΑΜ για την εκλογική διαδικασία αυτή και την δύναμη της διαμαρτυρίας που αν το συνδέσουμε μαζί με τα μικρότερα κόμματα βλέπουμε αυτό ακριβώς που δεν θέλουν να δουν και στην Ελλάδα. Και γιατί το συνδέω με το προηγούμενο θέμα? Γιατί όσο κοφεύουν να δουν πόσο επιζητά ο πολίτης να ακουστεί, τόσο θα μεγαλώνει όχι μόνο η δυσπιστία στα ΜΜΕ που λιβανίζουν, όχι τόσο πολύ το γεγονός ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις χάνουν έδαφος. Συμβαίνει αυτό μετά από 50-100 χρόνια στα κόμματα γενικώς. Αλλά το γεγονός ότι θα γιγαντώνονται και δυνάμεις που δεν περιποιούν τιμή στον κοινοβουλευτισμό. Και εδώ να μου επιτρέψετε να διαφοροποιηθώ, γιατί αυτά που βλέπουμε τον κύριο Φιδία Παναγιώτου και με την αγάπη για τους Τούρκους και ότι θα το λύσουμε και ότι οι νέες γενιές δεν θέλουν κόντρες, μου σηκώνεται η τρίχα. Και αυτός ο άνθρωπος παίρνει 25.000 στο Ευρωκοινοβούλιο, τσιμπάει από το TikTok να τροφοδοτεί κόμμα για να αλλάξει, λέει, το πολιτικό καθεστώς. Και επειδή ξέρω από φίλους μου στην Κύπρο ότι δεν είναι πολύ περηφανοί για αυτά τα αποτελέσματα, ανοίξτε τα αυτιά σας εσείς που είστε πάρα πολύ έτσι της πολιτικής. Τρώμε το πρώτο λεπτό από την Άννα Ευαγγελίου και δεν θα συνεχίσω έτσι. Φεύγω! Διότι εχθές με τον Ολυμπιακό δεν είπαμε τίποτα και ξέρετε, αυτά μαζεύτηκαν τώρα. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά, έχουμε πει για την πόλη μας. Θα δείτε αρθράκι σήμερα που πρέπει να το διαβάσετε καλά για να γλιτώσουμε τα χειρότερα στην πόλη μας και για να ξέρουμε τι θα πει τροχαίο και τι θα πει να κοιτάμε πίσω από τις λέξεις. Όπως και τα υπόλοιπα που είπαμε, καλό να ξαναμπείτε να τα ακούσετε φυσικά πάλι στο YouTube και πάλι στο site μας, εκεί όπου on demand βρίσκεται τις εκπομπές. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ ήταν για σας 3 και κάτι ώρες και σας αφήνω στην Άννα Ευαγγελίου. Μην ξεχνάτε σήμερα 3 η ώρα ημέρα σε εξέλιξη Παρασκευή Ρούσου και στις 9 το βράδυ Μίτσης Μπακαλιάνος για μια ελληνική βραδιά ροκ. Μην τη χάσετε σε καμία μα καμία των περιπτώσεων. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είστε επανακούιν. Σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Γλυκές γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπάρα που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε μαζί μας να ταξιδέψουμε σε αυτό το υπέροχο διοράκι μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου αλλά και για να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, φυσικά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση και φυσικά δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και σήμερα, παιδιά μου, είναι Τρίτη και εμείς τι σας έχουμε τις Τρίτες? Φυσικά, το βράδυ στις 9, Velvet Black Box με το Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά.

Είτε φίλοι μου, εδώ θα περάσουμε τέλεια. Σήμερα έχουμε κάτι άρθρα και κάτι κουτσομπολιά. Πω πω πω. Πάμε να σας καλημερίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά μείνετε συντονισμένοι.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, φυσικά, Έλλη Κοκκίνου, καλημέρα και καλώς σε βρήκα από Σταβέντο και Ντάφνη Λόρενς. Πάμε εδώ πέρα, διότι έχουν μαζευτεί τα ανέκδοτα που μου στέλνετε και φυσικά, θέλουμε και να γελάσουμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι με ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά, διότι το πρώτο είμαι εγώ, ξεκάθαρα, είμαι εγώ. Είμαι σε ηλικία, λέει, που ό,τι θέτε μέχρι τις 10 το βράδυ. Μετά κοιμάμαι. Είναι αυτό που λένε, και εγώ θα έδινα δικαιώματα τα ξημερώματα, αλλά 10 με 7, παιδιά μου, γεια σας. Μία σκληρή πραγματικότητα που είναι οι εποχές που βγαίναμε, ξενυχτάγαμε με μία μπύρα στο χέρι και καθόμασταν στην παραλία. Όχι, παιδιά μου. 10 με 7, νάνι. Άλλο ένα που νομίζω ταυτίζονται οι περισσότεροι μαζί μου είναι το συγκεκριμένο. Σκουπίζατε και εσείς το μάγουλό σας όταν ήσασταν παιδάκια και σας φιλούσαν συγγενείς ή είστε τίποτα κοινωνικοί? Όχι, δεν έχει να κάνει με κοινωνικότητα το συγκεκριμένο. Όπως κάτι θείες συγγενείς γενικά που σου τραβάγανε το μάγουλο όταν ήσουν μικρός. Παιδιά, αυτό γιατί? Παιδιά, πονάει. Το μάγουλο μετά για να επανέλθει στα φυσιολογικά του και να σταματήσει να τσούζει, θέλει καμιά ώρα. Αυτό, ναι, σας παρακαλώ, όσοι με ακούτε, όσες γιαγιάδες με ακούτε, θείες και αυτά, παιδάκια μου γλυκά, πονάει αυτό όταν τραβάμε το μαγουλάκι. Λίγο προσοχή στη δύναμη που βάζουμε. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώσαμε, διότι έχουμε αρχίσει και το κάνουμε και εμείς αυτό στα μπεμπάκια. Ναι, ναι, ναι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ο χορός από Ονειράμα και φυσικά επανέρχομαι.

Κλείσε τα μάτια ή αλλιώς ο χορός ακούσαμε από Ονειράμα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μου στέλνει εδώ πέρα, μου στέλνει εδώ πέρα η ξαδέλφη μου, μου λέει θα πω της μαμάς μου να έρθει να σου τραβήξει πάλι τα μάγουλα. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, σε ικετεύω, όχι. Πάμε και σε κάτι που μου στείλατε λίγο πιο επίκαιρο. Λέει, το πήρε ο Ολυμπιακός και όλοι ασχολούνται με τον καυγά Μαρινάκη Δημητριάδη, όπως ακριβώς το fame story που μας έμεινε το άσπα φωτεινή και κανείς δεν θυμάται πως κέρδισε ο Νότης. Αυτό πού το πάτε, παιδιά μου? Εγώ δεν θυμόμουν να κάνω τι κέρδισε ο Νότης. Εγώ θυμάμαι την άσπα να λέει «Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου». Εγώ αυτό θυμάμαι, παιδιά. Αυτό μου έχει μείνει από το fame story, όντως. Αυτά ήταν τα αστεία που μου στείλατε και η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα ήταν επίκαιρα. Εγώ ταυτίστηκα πάντως με μερικά. Η αλήθεια είναι, αν όχι με όλα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, διότι σας έχω κάποια κουτσομπολιά από την ξένη Showbiz.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιαννη.
2: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
1: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια σε περίπτωση που από Άννα Δύση και Δεσπίνα Ολυμπίου, πες το δυνατά, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και αυτό, όπως και της Ανούλας, όχι εμένα, της Δύση, παιδιά μου. Ακούσαμε και για τη γιορτή κερασιού, παιδιά μου, που εγώ σας το λέω, να είστε όλοι εκεί. Θα περάσουμε τέλεια. Και πάμε τώρα να δούμε, παιδιά μου, ένα κουτσομπολιό το οποίο έχει γίνει καιρό, αλλά εμένα πραγματικά γούρλωσα τα μάτια, μου πέσε το σαγόνι. Τι να σας πω, παιδιά μου, εγώ αυτόν τον ηθοποιό δεν τον είχα να κάνει τέτοια. Παίρνει άκυρο από μένα. Φυσικά μιλάω για τον ηθοποιό David Harbour, τον οποίο εγώ γνώρισα μέσα από τη σειρά Stranger Things που έπαιζε τον αστυνομικό τον Hopper, που είχε πάρει υπό την προστασία του την Eleven. Και παιδιά μου, εδώ θα μιλήσουμε για την Lily Allen, την πρώην σύζυγό του, η οποία έβαλε ένα φόρεμα γεμάτο αποδείξεις από τα ραντεβού του David Harbour με άλλες γυναίκες. Ναι. Με ένα φόρεμα που είχε τυπωμένες αποδείξεις από έξοδα και ραντεβού που έβγαινε ο κυριούλης με άλλες κυριούλες. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους εμφανίστηκε η Lily Allen στη σκηνή, η οποία ξεκίνησε και την περιοδία της West End Girl. Το ρούχο ήταν καλυμμένο με χειρόγραφες σημειώσεις και αποδείξεις, με αναφορές φυσικά στο τραγούδι της For Chanestan, όπου η Allen περιγράφει πώς ανακάλυψε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε αγοράσει ένα ακριβό τσαντάκι για άλλη γυναίκα. Ναι, παιδιά μου. Εμένα τώρα αυτό γιατί μου θυμίζει την ταινία Love Actually, που είχε πάρει φυσικά ο Alan Rickman, είχε πάρει ένα δώρο για μία άλλη γυναίκα. Προφανώς και ο David Harbour είχε δει την ίδια ταινία, από ό,τι φαίνεται, διότι πολλά δωράκια, πάρα πολλά δωράκια βλέπουμε εδώ πέρα στις αποδείξεις πάνω στο φόρεμα που φοράει η Lily Allen. Έξαλλη κυριούλα μας εδώ πέρα, έξαλλη πραγματικά. Και εγώ θα πω μπράβο στη Lily Allen, που μάλλον είναι σκορπιός και πήρε την εκδίκησή της. Περίτρανα στην περιοδία της, δεν μπορώ να πω. Και όπως η Taylor Swift, έτσι και εκείνη εμπνεύστηκε από τις προσωπικές της εμπειρίες, από το χωρισμό της, και έγραψε το νέο της άλμπουμ. Μπράβο στην κοπέλα, όχι, μπράβο στην κοπέλα. Αγαπημένε μου Hopper, από μένα είσαι άκυρος. Πάμε εμείς να ακούσουμε όλα μαζί από Δημήτρη Σχοινά και επιστρέφουμε, έχω κάτι ακόμα για τα Stranger Things εδώ πέρα.

0: Και καθώς εδώ πέρα προχωράει η μέρα μας, εμείς ξυπνάμε σιγά σιγά, παίρνουμε και το δεύτερο καφεδάκι μας έτσι να είμαστε ξύπνοι. Να χαιρετήσω και την Παρασκευή Ρούσου, η οποία μόλις ήρθε στην υπέροχη παρέα μας. Ακούσαμε όλα μαζί από Δημήτρη Σχοινά. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, να πω φυσικά και τις καλησμέρες μου. Καλησπέρες πήγα να πω, τις καλημέρες μου σε όλους όσους μπαίνετε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στην Νικόλ, καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα γενικά σε όλους όσους βλέπω εδώ πέρα κατεβατά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και εννοείται, παιδιά μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι, στο ράδιο Αλιβέρι 1 και ακούμε κάτι μουσικάρες σήμερα. Πω πω πω, με έχετε φτιάξει πραγματικά με τις λίστες σας. Και πάμε να δούμε τώρα άλλο ένα θέμα από το Stranger Things, το οποίο εμένα προσωπικά με νευρίασε. Ναι, εγώ δεν νευριάζω εύκολα, αλλά άμα νευριάσω, νευρίασα. Οι Duffer Brothers, οι κυριούλιδες που γράψανε το Stranger Things και μας σύγχυσαν με την τελευταία σεζόν, την οποία δεν μας την εξήγησαν και ήταν άλλα ντάλα κουτρουβάλα της Παρασκευής στο γάλα. Α, παιδιά μου, την αλήθεια μου θα την πω. Θα μας πούνε τι συνέβη στην Eleven του Stranger Things, αλλά σε 20 χρόνια! Ναι, παιδιά μου, σε 20 χρόνια! Εντάξει, τουλάχιστον θα μάθουμε τι συνέβη στην Eleven. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι καλά βέβαια η Eleven, γιατί σύμφωνα με τον Μαγνήτη που ήταν εκεί πέρα πάνω στα φορτηγά, η Eleven δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της. Πόναγε η κοπέλα, είχε ημικρανία. Νομίζω είναι καλά, γιατί χαιρέτησε τον Μάικ μέσα στο κεφάλι του, οπότε ουσιαστικά είναι καλά. Αλλά εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Ο κύριος Ματ και ο κύριος Ρος Ντάφερ έκαναν μία ανασκόπηση τώρα, πρόσφατα, ολοκληρωμένου φαινομένου του Netflix που τελείωσε και μας άφησε happy, sad, confused, όπως μου λέει εδώ το άρθρο, και εμείς οι φαν συνεχίζουμε να αναλύουμε τα συναισθήματά τους και για το πώς τελείωσε η ιστορία του Mike, του Dustin, του Max, του Steve, της Max, του Steve και της υπόλοιπης ομάδας που πάλεψε με τα Demogorgon, που στη τελευταία σεζόν είχαν ένα σπρέι εξαφανιζόλτα, είχαν εξαφανίσει, δεν ξέρουμε τι έγιναν. Δεν ξέρουμε, παιδιά μου, τι έγιναν. Ο Βέκνα ήταν μόνος του πάνω στο βράχο και τον μαχαίρωσε η Τζόις. Κάτσε δηλαδή. Πάμε εμείς να ακούσουμε αστείο από Ζαφ και φυσικά επιστρέφω.
1: Έπεσα με στην παγίδα σου κι αφού δεν πρόσεχα καλά να πάθω. Το παίξαμε το σκεσίσα

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Και μετά το υπέροχο τραγουδάκι και τις συμβουλές του Ζούμε υγιεινά εδώ στο Ράδιο Ελιβερίνα, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα Stranger Things, διότι μας έχουν αφήσει πάρα μα πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, παιδιά μου. Πώς η ομάδα κινιότανε τόσο ελεύθερα πάνω στο βασίλειο του Βέκνα? Πώς γίνεται τα παιδάκια να ελευθερωθούν όλα ξαφνικά? Τόνα τ' άλλο έγινε εκεί πέρα λίγο της τρελής. Φεύγανε ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, ο άλλος ευθεία, ο άλλος πίσω. Δεν μας εξηγούνε βασικά ερωτήματα, όχι μόνο το τι απέγινε η Eleven. Δεν μας εξηγούν βασικά ερωτήματα και εγώ θέλω να πω εδώ πέρα στους κύριους Duffer Brothers, τουλάχιστον στείλτε μας ένα σενάριο σε όλους εμάς τους φαν του Stranger Things, να μας φύγει αυτό το κόλλημα που έχουμε στον εγκέφαλο. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την τελευταία σεζόν. Και μάλλον, παιδιά μου, να μου το θυμηθείτε, αυτός ήταν και ο στόχος τους. Να μην τη ξεχάσουμε την τελευταία σεζόν. Να είναι πάντα κολλημένη μέσα στο κεφάλι μας. Και εμείς να δημιουργούμε τα δικά μας τέλη. Και φυσικά όχι τέλη κυκλοφορίας, το δικό μας τέλος της σειράς. Τώρα βέβαια, μας άφησε και αυτήν την εκκρεμότητα της Millie Bobby Brown. Τι έγινε, παιδιά μου, τι έγινε? Πρόκειται για ένα εσκεμμένα διφορούμενο τέλος. Τι σας είπα εγώ, τι σας είπα εγώ? Που η βασική ομάδα επιλέγει να πιστεύει ότι η Eleven είναι ακόμα εκεί έξω, κάπου στον κόσμο, μόνη της να γυροφέρνει δεξιά-αριστερά, να βλέπει τους καταράκτες, να βλέπει τα βουνά, τους λόφους, τα λαγκάδια εκεί πέρα. Και κάπου έτσι, αφού προηγουμένως φάνηκε να κάνει την απόλυτη θυσία για να σώσει τους φίλους της, έτσι, παιδιά μου, έρχονται οι Duffer Brothers και μας λένε ότι όντως θα κρατήσουν την πόρτα ανοιχτή 3 ίντσες για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια. Τέλεια, φανταστικά. Συγκεκριμένα είπανε στη συνέντευξή τους: αν μιλάμε μαζί σου σε 20 χρόνια, απάντησε ο Ρος Duffer γελώντας. Αχ, παιδιά μου, λέει, σε 20 χρόνια ελπίζω ο κόσμος να νοιάζεται ακόμα. Και άμα νοιάζεται ακόμα, σε 20 χρόνια θα μάθετε και το τέλος. Τέλεια, καλά θα πάει και αυτό. Εγώ σε 20 χρόνια από τώρα θα είμαι ούτε καν που θέλω να το σκέφτομαι 50 χρονών κοπέλα. Εγώ θα κάθομαι κοπέλα, 50 χρονών γυναίκα, θα κάθομαι να ψάχνω τι έγινε στην τελευταία σεζόν του Stranger Things και άμα το θυμάμαι. Γι' αυτό σας λέω, Duffer Brothers μου, στείλτε μου, σας παρακαλώ πολύ, το σενάριο, στείλτε μου την ιδέα σας χειρόγραφα έστω. Δεν θα τη διαβάσω δημόσια, για μένα τη θέλω. Πάμε εμείς να ακούσουμε 2 υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επανέρχομαι.

0: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια Deja Vu από Έλενα Παπαρίζου Fit Marceau και ακούσαμε και το Βάλτο Τέρμα από Νίκο Οικονομόπουλο. Και πάμε λίγο εδώ πέρα, διότι μου στείλανε κάτι, ένα απόσπασμα, το οποίο θα σας διαβάσω αμέσως για το Stranger Things. Στο τέλος, λέει, ο Matt Duffer παραδέχθηκε ότι υπάρχει ένας θόρυβος στο τέλος, ο οποίος μοιάζει, είναι περίεργο το ηχητικό εφέ, αλλά μοιάζει με χτύπο καρδιάς και ακούγεται κατά τη διάρκεια του φινάλε. Ο Matt Duffer παραδέχθηκε ότι ο εν λόγω θόρυβος είχε γραφτεί στο σενάριο ώστε να ακούγεται σαν χτύπος καρδιάς, αλλά λέει αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί οριστική απόδειξη ότι εκείνη επέζησε. Και τι είναι, αγάπη μου, ήχος καρδιάς? Τι είναι, αγάπη μου, σε ρωτάω εγώ, κύριε Duffer εδώ πέρα, τι ήταν αυτό? Τι ήτανε? Είναι γραμμένο στο σενάριο ότι υποτίθεται πως ακούγεται σαν χτύπος καρδιάς, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν τούβλο που πέφτει, εξήγησε. Τέλος πάντων, πάντως εμείς θα το ερμηνεύσουμε σαν χτύπο καρδιάς, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε 20 χρόνια για να μάθουμε το φινάλε της 11. Εμείς θέλουμε και επιλέγουμε να πιστεύουμε ότι εκείνη επέζησε, και σίγουρα αυτό διαλέγει να πιστεύει και ο Μάικ. Και από τα τόσα AI βίντεο που έχουμε δει στο Instagram και στο YouTube με το φινάλε των φαν, παιδιά μου, και εμείς θέλαμε να δούμε στο τέλος τον Μάικ και την Eleven να μένουν μαζί σε μία καλυβίτσα δίπλα ακριβώς από το λόφο που πέφτουν οι καταράκτες κάτω και τρέχει το νερό, τρέχει το νερό στα βλάκι. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Πόσο ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, τραγούδι που φυσικά θα αφιερώσουμε στην αρέτη του σταθμού μας και φυσικά στη γιαγιά Δήμητρα που μας ακούει κάθε μέρα. Και την αγαπάμε πολύ πολύ πολύ πολύ. Νομίζω, παιδιά μου, σιγά σιγά έχει φτάσει και η ώρα των ζωδίων, αλλά πριν περάσουμε στα ζώδια θέλω να αφιερώσουμε και ένα υπέροχο τραγούδι. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι από μέλισσες, φυσικά στον Σπύριο και στην Νικόλ που μας ακούνε.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα για την κυρία Σουσού, τη Μαντάμ Σουσού μας, να έρθει στο μικρόφωνο και να μας πει τα ζωδιάκια. Και φυσικά η Μαντάμ Σουσού δεν είναι άλλη από εμένα, η οποία τώρα ξεκινάμε να δούμε τι γίνεται. Βλέπω τετραγωνάκι, οπότε θέλω να πάτε στο ζαχαροπλαστείο να πάρετε μια παστούλα, να πάρετε ένα λουλουδάκι, να προμηθευτείτε και να κάτσετε στην υπέροχη παρέα μας να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τα ζώδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς, όπου σήμερα έχετε μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στα θέλω και τις απαιτήσεις της ομάδας ή του κοινωνικού σας κύκλου. Έχουμε τετράγωνο Άρη Πλούτονα και λίγο αυτό σας πιέζει για μια οριστική απόφαση που πλανάτε στον αέρα, για ένα φιλικό πρόσωπο που έρχεται και λίγο σας πιέζει, αλλά εγώ θα σας πω. Αξιοποιήστε την ένταση της ημέρας για να τελειώσετε μια δύσκολη εργασία που απαιτεί πείσμα και όχι για να ανοίξετε νέους κύκλους αντιπαράθεσης. Στα αισθηματικά, η αλήθεια είναι ότι θα έχετε μία συζήτηση αποκαλυπτική με τον σύντροφό σας που αφορά το κοινό σας μέλλον και τις ελευθερίες που έχει ο καθένας. Εδώ είμαστε okay, είμαστε καλά, διότι αν η κουβέντα είναι ειλικρινής, όλα παιδιά μου θα πάνε πρίμα. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία μέσα από μία κοινωνική εκδήλωση, θα πάρει μία τροπή που δεν περιμένατε. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ένα πρόσωπο στη ζωή σας, το οποίο, παιδιά μου, μπορεί να έχει και σοβαρό σκοπό. Δείτε τα διαφορετικά το πράγμα. Ανοίξτε την καρδούλα σας. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Τα οικονομικά βρίσκονται στο στόχαστρο. Ό,τι ψώνια κάνατε, κάνατε. Γιατί έρχεται μία ξαφνική δαπάνη ή μία απέτηση από έναν οργανισμό που θα σας βγάλει εκτός προϋπολογισμού. Τώρα τι οργανισμός θα είναι αυτό, στις UNICEF δεν γνωρίζω να σας πω. Δεν μου λέει το ζώδιο. Αυτό που μου λέει είναι ότι θα έχετε ξαφνική δαπάνη. Τώρα στον εργασιακό σας χώρο, εδώ δεν μας λέει κάτι κακό. Απλά να αποφύγετε τα ρίσκα σήμερα, η ημέρα απαιτεί στρατηγική υποχώρηση και όχι κατά μέτωπο επίθεση. Αυτό μας λέει. Δεν μας λέει κάτι άλλο, οπότε από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, είναι ήπιο το τετράγωνο σήμερα. Απλά λίγο ψυχολογικές πιέσεις θα έχετε. Τα βράκια μου γλυκά και αγαπημένα, με τον Άρη στο ζώδιό σας να έχει μπιφ με τον Πλούτονα, γιατί τα παιδιά, τι διαφορές έχουν τώρα να λύσουν ο Άρης με τον Πλούτονα, θα σας γελάσω, δεν γνωρίζω, δεν μου λένε τα παιδιά τι έχουνε. Η πίεση που δέχεστε είναι λίγο πρωτοφανής και σήμερα θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε μια εξέλιξη στην καριέρα που επηρεάζει την προσωπική σας ταυτότητα. Τι έγινε, βρε παιδιά?

στα αισθηματικά σας, η ένταση λίγο μεταφέρεται και στο σπίτι, οπότε παστούλα λουλουδάκι, να είστε έτοιμοι, να είστε φοδιασμένοι, πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Θα χρειαστεί να δείξετε λίγο ψυχραιμία όσο αφορά κάτι παράπονα που θα εκφράσει ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας και η ελεύθερη επιστροφή από το παρελθόν. Έρχεται ένα άτομο από το παρελθόν και σας λέει τζα, με ξεχάσατε, να με πάλι. Τα επαγγελματικά θέλω λίγο να μου προσέξετε, διότι έρχεται μία ρήξη με ένα πρόσωπο μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο. Εγώ τι θέλω? Θέλω να κάνετε το εξής, να πάτε να πάρετε κανένα μουστοκούλουρο, κανένα κουλουράκι, κανένα βουτηματάκι για τη δουλειά, να εξομαλύνετε την κατάσταση με λίγη ζάχαρη και στα οικονομικά ψώνια μην περιμένετε. Αλλά οι ειδήσεις στα οικονομικά σας θα είναι σχετικά καλές. Δηλαδή, okay, είναι η μέρα να τακτοποιήσετε καταστάσεις και όχι να ξοδέψετε. Τώρα τα διδυμάκια μου. Η τρίτη σας βρίσκει σε μία πνευματική αναστάτωση, δηλαδή το τετραγωνάκι ενεργοποιεί τον άξονα της επικοινωνίας, αλλά μπορεί να προκύψει και ένα νομικό ζήτημα ή μία γραφειοκρατική εκκρεμότητα που απαιτεί λύση εδώ και τώρα. Δηλαδή άντρα θέλω τώρα τον εθέλω η κατάσταση εδώ. Μία είδηση από το εξωτερικό ή ένα άτομο που βρίσκεται μακριά λίγο θα σας δώσει τη λύση που ψάχνατε, οπότε παιδιά μου, θέλω να ηρεμήσετε, πάρτε βαθιές ανασούλες μαζί μου, εισπνοή, έκπνοη και όλα θα πάνε φυσικά τέλεια. Τώρα στα αισθηματικά η επικοινωνία με τον σύντροφό σας παίρνει μία πιο σοβαρή τροπή, θα συζητήσετε θέματα που αποφεύγατε καιρό, αλλά παιδιά μου, με την αγάπη που έχετε, δείξτε την αγάπη που έχετε μέσα σας για το σύντροφο ή τη σύντροφό σας, να προβάλλετε την αγάπη σας και θα βρείτε λύσεις σε όλα όσα προκύψουν. Τώρα αν είστε σε φάση γνωριμιών, σήμερα έρχεται ένα άτομο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο έρχεται και σας λέει όπως η Ματίνα στον Νικόλα... Νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει. Τώρα είναι στο χέρι σας αν θα ανοίξετε την πόρτα σε αυτή τη νέα γνωριμία ή όχι. Στα επαγγελματικά, συμφωνίες, συμβόλαια και εδώ πέρα ειδήσεις για τον εργασιακό σας χώρο σας πάνε καλά. Αυτά δεν χρειάζεται να σας απασχολήσουν καθόλου. Λίγο στα οικονομικά υπάρχει μία λεπτομέρεια η οποία είναι λίγο... θα φέρει καθυστερήσεις, αλλά ναι, εντάξει. Αυτό δεν είναι να σας ανησυχεί, απλά δεν θα πάτε για ψώνια. Σήμερα η μέρα θέλει υπομονή. Και φυσικά σήμερα η μέρα είναι κατάλληλη για διευθέτηση λογαριασμών και μιας και είπα λογαριασμό, πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και φυσικά επανέρχομαι.

ενώ η Κατερίνα Λιόλιου ζητάει εδώ πέρα τον λογαριασμό, θέλει να πληρώσει το κορίτσι, πάμε να δούμε εμείς και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Φυσικά στη σειρά είναι ο καρκίνος. Πολλά φιλιά να στείλω στην τζόπου μας, ακούει δυνατά από λευκάδα, το καρκινάκι της καρδιάς μας. Και πάμε να δούμε τι λένε τα άστρα για εσένα. Αχα. Σήμερα νιώθετε την ανάγκη να προστατεύσετε τα κεκτημένα σας. Η όψη Άρη Πλούτονα, το τετραγωνάκι, χτυπάει ένα καμπανάκι στα οικονομικά και τις βαθιές σας ανασφάλειες. Για ψώνια μην περιμένετε να πάτε σήμερα, αλλά δεν μας λέει και κάτι ανησυχητικό. Απλά προσέξτε τις συναλλαγές και μην εμπιστεύεστε υποσχέσεις για εύκολα κέρδη. Αξιοποιήστε την ημέρα για να βάλετε όρια σε ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τη συναισθηματική σας γενναιοδορία. Αχα. Στα αισθηματικά σας έχετε λίγες ζηλίτσες, οπότε προμηθευτείτε με μια παστούλα και με ένα λουλουδάκι για καλό και για κακό. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια έντονη ζήλια η ατμόσφαιρα και είναι λίγο η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ναι, μια συζήτηση για οικονομικά θα φέρει λίγα σύννεφα στις σχέσεις σας, αλλά μην μου ανησυχείτε καθόλου, παστούλα, λουλουδάκι. Για τους αδέσμευτους, μια νέα γνωριμία θα έχει ένα πολύ έντονο, σχεδόν μοιραίο στοιχείο, οπότε οι αδέσμευτοι δεν θα μείνετε αδέσμευτοι για πολύ. Στον τομέα της εργασίας προκύπτει μια ευκαιρία για μια νέα πηγή εσόδων, η οποία όμως απαιτεί σκληρή δουλειά και απόλυτη αχαιμήθεια. Εννοείται, παιδιά μου, αυτό γίνεται σε κάθε νέο βήμα που κάνουμε στη ζωή μας. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, μία είδηση για ένα μπόνους ή μία πληρωμή που καθυστερούσε θα φτάσει στα αυτιά σας. Αχα, οπότε τα καρκινάκια ίσως πάνε και για ψώνια, αλλά από το απόγευμα και μετά, για δείτε το λίγο, για δείτε το. Είναι η στιγμή, λέει, να διεκδικήσετε αυτά που σας ανήκουνε, αλλά με ψυχραιμία και επιχειρήματα.

φυσικά περνάμε στα λιονταράκια μου. Λίγο έτσι το τραγουδάκι να ευθυμίσουμε. Μετά το τετράγωνο και το μπιφ που έχει ο Άρης με τον Πλούτονα, νομίζω ένα τραγουδάκι χρειάζεται. Τέλος πάντων, σήμερα Τρίτη, λιονταράκια μου, βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο πυρά. Τότε φανταστικά θα πάει αυτό. Καριέρα και προσωπικές σχέσεις. Αχα, το τετράγωνο σας πιέζει να πάρετε μια οριστική θέση σε μια διαμάχη που τραβάει καιρό. Ναι, okay, θα προκύψει ένα γεγονός το οποίο θα σας φέρει λίγο μια κάποια πιεσούλα ψυχολογική. Αλλά αγάπες μου, εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Από το βράδυ φτιάχνουν τα πράγματα. Τώρα στη σχέση, να τι πάλι η Δύση, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε εσάς και το σύντροφό σας για το ποιος έχει το τελευταίο λόγο θα οδηγήσει σε μια έντονη αντιπαράθεση. Γιατί, ματάκια μου γλυκά, να τσακωθείς εσύ με το σύντροφό σου για το ποιος έχει το τελευταίο λόγο? Αχ, σας παρακαλώ, παιδιά μου, σε μια σχέση πρέπει να είμαστε ίσοι. Ο καθένας να έχει ένα stop. Να μην χρειάζεται κάποιος να έχει σώνικεντε το τελευταίο λόγο. Ο εγωισμός δεν κάνει καλό στις σχέσεις. Ακούστε τα και από την Madame Σουσού των ζωδίων, σας παρακαλώ.

για τους αδέσμευτους, έρχεται ένα άτομο μέσα από τον εργασιακό χώρο, το οποίο η γνωριμία αυτή, πώς να το πω έτσι, θα ξεκινήσει με μεγάλη ένταση, αλλά θα καταλήξει σε έναν δυνατό έρωτα. Οπότε, παιδιά μου, οι αδέσμευτοι, δεν θα μείνετε αδέσμευτοι για πολύ. Στα επαγγελματικά βλέπω εδώ ριζικές αλλαγές που έρχονται, project που θεωρούσατε σίγουρα μπορεί να ανατραπούν αλλά θα είναι για το καλό σας. Οικονομικά μη πάτε για ψώνια, κάντε έρευνα αγορά σήμερα, σας παρακαλώ πολύ. Αλλά έρχεται μια πρόταση που θα σας βγάλει από την ζώνη ασφαλείας σας, ναι μεν, αλλά αυτή η αγάπες μου η πρόταση θα έχει μία πολύ θετική επίδραση στο πορτοφόλι σας κάπου παρακάτω. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά «Κάτσε καλά» από Έλενα Παπαρίζου, Μαρσό και Τζουάν. Και φυσικά εδώ είμαστε, πανερχόμαστε με παρθενάκια.

0: Κάτσε καλά, ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου, Μαρσό και Τζοάν, τραγούδι που αφιερώνουμε φυσικά στο τετραγωνάκι, το οποίο δεν κάθεται πολύ καλά, και πάμε να δούμε τι επιφυλάσσουν τα άστρα και στους Παρθένους, όπου η καθημερινότητά μας σήμερα, παιδιά μου, θυμίζει πεδίο μάχης. Τα έβαλα φανταστικά. Αλλά εμείς, ακούστε εδώ να δείτε, έχουμε τα εργαλεία για να νικήσουμε. Θα πάρουμε ασπίδα, θα πάρουμε σπαθί, θα πάρουμε τα τόξο και τα βέλη μας, και η όψη Άρη Πλούτονα δεν θα μας επηρεάσει. Θα λάβετε μία πληροφορία που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε μία παρεξήγηση. Προσέξτε τις τάσεις για την τελειομανία, η οποία είναι μέσα σας, βγαίνει προς τα έξω, και αξιοποιήστε τη μέρα για να τακτοποιήσετε λεπτομέρειες που οι άλλοι παραβλέπουν. Στα αισθηματικά, σήμερα μπορεί να χρειαστεί να κάνετε μια ειλικρινή συζήτηση για την καθημερινή ρουτίνα με τον ή την σύντροφό σας, διότι ο σύντροφός σας μπορεί να νιώθει παραμελημένος λόγω των υποχρεώσεων. Εντάξει, παιδιά μου, καθίστε, μιλήστε να τα λύσετε. Τώρα οι ελεύθεροι, και εσείς μέσα από τη δουλειά σας κάτι θα γίνει. Έχετε μια επικοινωνία η οποία έχει ερωτική χρειά. Εσείς όμως μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, η ημέρα ευνοεί την αναδόμηση της εμπιστοσύνης. Αχα, οκ. Στα επαγγελματικά σας, η μέρα είναι παραγωγική αλλά έντονη, θα κληθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα που οι άλλοι θεωρούν αδιέξοδο. Εντάξει, μόνο ο Παρθένος θα μπορούσε να βρει την άκρη του νήματος, του μπερδεμένου νήματος, η αλήθεια είναι, διότι πάει περισσότερο με τη λογική. Εγώ σε αυτό μάλλον είμαι ο οροσκόπος μου, δεν είμαι το ζώδιό μου σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, οικονομικά, να είστε προσεκτικοί, μικροέξοδα θα υπάρξουν, οπότε παιδιά μου ούτε εμείς θα πάμε για ψώνια, το έχουμε μπεδώσει αυτό, έχουμε συμφιλειωθεί με αυτό, οπότε εντάξει, χαλαρώνουμε, πάμε για ψώνια από αύριο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά επιστρέφω με τα ζυγουλινάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Άρα και ο ζυγός θα κρατήσει τις ισορροπίες σε αυτό το τετράγωνο. Για να δούμε, τι θα δούμε.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά, με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 2223-0-24-395.
3: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
4: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικούλι, περνάμε και στους ζυγούς, όπου η προσοχή σας σήμερα Τρίτη στρέφεται στις αξίες σας, τόσο στις υλικές όσο και στις ηθικές. Αχα. Το τετραγωνάκι δημιουργεί μια εσωτερική αναστάτωση σχετικά με το τι σας ανήκει πραγματικά και το τι όχι. Αχα. Δηλαδή δεν σας ανήκει και ό,τι σας ανήκει δεν σας ανήκει στην πραγματικότητα. Ω, μυστήριο μας τα λες εδώ πέρα, ζωδιάκι. Θα συμβεί ένα γεγονός που θα σας αναγκάσει να συγκρουστείτε με ένα πρόσωπο. Αχα, για θέματα ελευθερίας και ορίων. Αγάπες μου γλυκές, δεν χρειάζεται να τσακώνεστε με κανέναν και για τίποτα. Μη μου ανησυχείτε, φάτε μία παστούλα. Φάτε δύο παστούλες, φάτε ολόκληρο το ταψί και φυσικά απολαύστε την ημέρα. Στα αισθηματικά, πάθος βλέπω εδώ πέρα, ερωτισμό, ρομαντισμό, αλλά και μία δόση κτητικότητας που έχετε με το τέρι σας, οπότε φάτε άλλη μία παστούλα που με ένα δώρο έχουμε μέχρι στιγμής ένα ταψί και ένα κομμάτι. Και φυσικά η αδέσμευτη, έρχεται ένας έρωτας ο οποίος σας αναστατώνει ευχάριστα και μπορεί να είναι καρμικός. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα κρύβει παγίδες, το ξέραμε παιδιά μου, δεν είναι η κατάλληλη μέρα για τα οικονομικά, δεν είναι η μέρα για τα ψώνια, είναι όμως η μέρα για έρευνα αγοράς και διευθέτηση των λογαριασμών. Στις επενδύσεις που έχετε κάνει προσέξτε. Και στα επαγγελματικά η δημιουργικότητά σας είναι στα ύψη και η συνεργασία με τους άλλους θα είναι ομαλή. Απλά θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις σε κάποιο project. Αυτά μόνο. Εντάξει, είναι σχετικά ήρεμο το τετραγωνάκι σήμερα, δεν μπορώ να πω. Τα ψώνια λίγο μας τα χαλάει, αλλά δεν πειράζει. Και φυσικά περνάω και στους σκορπιούς μας που εδώ με ανυπομονησία περιμένει η Παρασκευή Ρούσου να ακούσει το ζωδιάκι της, το γλυκό, το αγαπημένο. Τρώει τα νύχια της από την αγωνία. Αγαπημένε μου σκορπιέ, ως παιδί του Πλούτονα, του Πλούτονα είστε παιδί, τίνους εσείς δηλαδή στα χωριά που σας ρωτάνε, σε απαντάτε παιδί του Πλούτονα γιατί είμαι σκορπιός. Νιώθετε τη σημερινή όψη στο πετσί σας. Η σύγκρουση με τον Άρη σας φέρνει αντιμέτωπους με ζητήματα σπιτιού, οικογένειας. Έχετε μία κόντρα στην ζωή σας που έρχεται στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Αλλά παιδιά μου, δεν χρειάζεται να σας ανησυχεί αυτό. Μην πιείτε καφεδάκι σήμερα, πιείτε ένα κακάο ζεστό. Φάτε μία παστούλα και όλα θα πάνε καλά. Η μέρα είναι κατάλληλη για μία ριζική κάθαρση στον προσωπικό σου χώρο και στην ψυχή σου, λέει εδώ. Στα αισθηματικά, οι σχέσεις σας δοκιμάζονται κάτω από το φως της αλήθειας. Αχα, okay, ανάκριση θα κάνετε. Δεν γνωρίζω τι λέει εδώ πέρα το ζωδιάκι, τι φως αλήθειας λέει εδώ πέρα. Έχετε κανέναν ανιχνευτή ψεύδου στο σπίτι ή κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζω. Μία αποκάλυψη, μία συζήτηση που θα γίνει το βράδυ συγκεκριμένα θα φέρει εσάς και το σύντροφό σας λίγο πιο κοντά και η ελεύθερη, ω παιδιά μου η ελεύθερη, έρχεται μία γνωριμία που φαντάζει ιδανική, αλλά είναι στην πραγματικότητα.

επαγγελματικά και τα οικονομικά. Α, λίγο πιεσούλα έχετε από το σπίτι και επηρεάζει λίγο αυτό την απόδοσή σας. Εσείς σας είπα, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, ηρεμήστε, κάντε λίγο διαλογισμό, πάρτε βαθιές ανασούλες μαζί μου και φάτε μία παστούλα ή ένα σοκοφρετάκι ή ένα καπρίς πουράκι, ξέρω εγώ, ό,τι γλυκό έχετε στο σπίτι. Εγώ σας το είπα, τα ακούσατε πρώτα εδώ. Τώρα στα οικονομικά, εντάξει, είναι η στιγμή να κάνετε και μια αυστηρή διαχείριση, αλλά από το βράδυ έρχεται ένα δωράκι το οποίο δεν περιμένατε και σας δίνει μια ανάσα. Οπότε τι θέλω από σας σήμερα, ψυχραιμία.

εμείς αγάπες μου πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από ο Μάριο Πασχαλή, Αγύριστο κεφάλι, και φυσικά επιστρέφω και με τους τοξότες μου.

Και ενώ εδώ στο στούντιο τα γλυκά δίνουνε και παίρνουνε, ναι, η αλήθεια είναι, τρώμε και κάνα γλυκάκια ανάμεσα στα τραγουδάκια έτσι, τα γλυκά, τα υπέροχα τραγουδάκια που έχουμε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους τοξότες μας και φτάνουμε σιγά σιγά και στα εγωκεράκια που η Μαρία Αναστασοπούλου περιμένει και εκείνη με αγωνία να ακούσει το ζωδιάκι της. Εφοδιαζόμαστε λοιπόν με γλυκά, εννοείται, η λύση στην υπογλυκαιμία και πάμε... Φίλοι μου, τοξότες, η τρίτη απαιτεί να δείξετε μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις και στον τρόπο που επικοινωνείτε τις ιδέες σας. Θέλω από εσάς να είστε λίγο πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί. Το τετραγωνάκι φέρνει μία είδηση από το κοντινό σας περιβάλλον ή από κανένα αδερφάκι, κανένα ξαδερφάκι, κανένα συγγενικό περιβάλλον που θα σας αναστατώσει λίγο. Αλλά όλα καλά. Μη βιαστείτε να πάρετε θέση επίσης σε μία διαμάχη τρίτων και αξιοποιήστε τη μέρα να αναδιοργανώσετε τις προτεραιότητές σας. Αισθηματικά σας, μία συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει επιπόλαια, αλλά παιδιά μου, θα καταλήξει σε μία αναμέτρηση εδώ πέρα. Μπορεί να καταλήξει και σε έναν κεραυνοβόλο έρωτα στα αισθηματικά για τους αδέσμευτους. Αχα. Οπότε παιδιά μου, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να έχετε την καρδούλα σας ανοιχτή σε κάποια νέα γνωριμία η οποία έρχεται. Τώρα όσο αφορά τους δεσμευμένους, εντάξει, σήμερα η μέρα για εσάς θα πάει καλά. Θα πάει πολύ καλά. Θα έχετε ναι μεν μία συζήτηση έντονη με το τέρι σας, αλλά όλα βαίνουνε καλώς, αρκεί να είστε ειλικρινείς. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, το πρόγραμμα της ημέρας ανατρέπεται λίγο λόγω μιας επίγουσας εργασίας που θα σας ανατεθεί. Εντάξει, καλό είναι αυτό, διότι αυτή η εργασία που θα σας ανατεθεί λογικά θα έχει και κάποιο μπονουσάκι, θα έχει ένα δωράκι, θα έχει παραπάνω χρήματα αυτή η εργασία, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Αλλά εδώ πέρα μας λέει στα οικονομικά, αρκεί μόνο να προσέξουμε τις βιαστικές αγορές και όλα θα πάνε καλά. Έχετε βέβαια μία ανάγκη για εκτόνωση που μπορεί να σας οδηγήσει σε σπατάλες, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Καλέ, άμα θέλετε μία μπλουζίτσα και τη χρειάζεστε, από μένα είστε το πρώτο ζώδιο που θα πάει για ψώνια.

Και φυσικά περνάμε στους εγώ καιρούς. Αγαπητέ μου εγώ καιρέ, σήμερα Τρίτη, η προσοχή σας είναι στραμμένη στην ασφάλεια και στα κεκτημένα σας και εσάς. Η όψη του τετραγώνου σας πιέζει λίγο να πάρετε μια ριζική απόφαση για τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα ταλέντα σας. Εντάξει, έρχεται και ένα γεγονός το οποίο θα σας αναγκάσει να υπερασπιστείτε τις αξίες σας. Εγώ θα σας πω το εξής. Αξιοποιήστε την ημέρα για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και να ξεφορτωθείτε ότι δεν σας προσφέρει πλέον ασφάλεια. Στα αισθηματικά σας, θέλω λίγο να μου προσέξετε την ανάγκη σας για έλεγχο και σταθερότητα. Είναι το μόνο που μας λέει εδώ πέρα να προσέχετε. Μία είδηση για ένα οικονομικό θέμα του συντρόφου σας θα σας προσκαλέσει σε μία συζήτηση μαζί του. Εγώ θα σας πω, κρατήστε ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Μία βαθιά συζήτηση θα σας φέρει και πιο κοντά. Και οι ανδέσμευτοι, προσέξτε μία νέα γνωριμία, διότι έρχεται και σας αναστετώνει ευχάριστα. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εντάξει, τα επαγγελματικά έρχονται σε μία ρήξη που αφορά μία οικονομική απολαβή ή ένα μπόνους, απλά κάτι θα καθυστερήσει, ένα project θα καθυστερήσει μία πληρωμή, κάτι γίνεται εδώ πέρα, εσείς δεν χρειάζεστε να αγχωθείτε παραπάνω, απλά αξιοποιήστε τη στρατηγική σας σκέψη για να δημιουργήσετε μία νέα βάση οικονομικής ανεξαρτήτως.

πάμε και στους υδροχώους μας εδώ πέρα για να δούμε, τι θα δούμε. Με τον Πλούτονα στο ζώδιό σας, η Τρίτη είναι καθοριστική για την προσωπική σας εξέλιξη. Από Πίκατσου μπορεί να γίνετε Ράιτσου, από Τσάριζαρντ να γίνετε, από Τσάρμαντερ να γίνετε Τσάριζαρντ. Συγχωρέστε με και λίγο, είμαι και μίας κάποιας ηλικίας, έχω αρχίσει να ξεχνάω τα Pokémon. Λοιπόν, εδώ θα συμβεί ένα γεγονός που θα λειτουργήσει ως το ψήγμα που περίμενε για να εκραγείτε λιγάκι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι λίγο κάτι θα σας νευριάσει. Αυτό δεν είναι κάτι ανησυχητικό, όλα καλά θα πάνε. Απλά νιώθετε μία πίεση να αλλάξετε τα πάντα στη ζωή σας. Αλλά, παιδιά μου, όλα καλά. Αξιοποιήστε την ενέργεια της ημέρας για να κάνετε μία ριζική εσωτερική αλλαγή και πολύ διαλογισμό. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα κρύβει λίγο έτσι κάποιες μικρές εκρηξούλες με τον σύντροφό σας, αλλά εγώ θα σας πω το εξής, η κουβέντα λύνει τα πάντα, αρκεί να είναι ειλικρινής αυτή η κουβέντα. Μία αποκάλυψη επίσης για τις προθέσεις ενός ατόμου που βρίσκεται κοντά σας θα σας αφήσει άφωνους τους ελεύθερους, διότι θα σας αποκαλύψει τον έρωτά του, ένα άτομο μέσα από το φιλικό σας κύκλο. Επαγγελματικά και οικονομικά βρίσκεστε σε μία φάση μετασχηματισμού. Μία πρόταση θα σας αναγκάσει να σκεφτείτε αν θέλετε να συνεχίσετε στο τώρα ή αν στο θέλετε να δείτε, αν θέλετε να δείτε το μετέπειτα. Οικονομικά αποφύγετε λίγο τα ρίσκα που βασίζονται στην παρόρμηση και η μέρα ευνοεί τον σχεδιασμό μιας νέας επαγγελματικής ταυτότητας η οποία θα σας αποφέρει αρκετά κέρδη. Εντάξει, το καταλάβαμε, ούτε ο υδροχώος θα πάει για ψώνια, δεν μας πειράζει παιδιά μου, έρευνα αγοράς και μην ανησυχείτε, έχει ο καιρός γυρίσματα, θα πάμε για ψώνια κάπου παρακάτω. Και μιας και είπα γυρίσματα, πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ γυρίσματα και επιστρέφω με το τελευταίο ζωδιάκι της ημέρας μας.

μετά τα γυρίσματα από Δέσποινα Βανδύ, πάμε και εμεί σιγά σιγά εδώ πέρα να δούμε τι λένε τα ζωδιάκια και για τι λένε τα άστρα, βασικά για το τελευταίο μας ζωδιάκι. Για εσάς, συχθείς μου, η όψη Άρη Πλούτωνα λειτουργεί κυρίως στο παρασκήνιο και στον ψυχισμό σας. Αχα. Θα προκύψει μία είδηση για ένα μυστικό, νάτος και ο Sherlock Holmes, είπα κι εγώ δεν θα έχουμε μυστικά σήμερα και μυστήρια, που αφορούσε την εργασία ή έναν κύκλο γνωριμιών που θα σας σοκάρει. Αχα, θα σοκαριστούν τα παιδιά σήμερα. Φάτε καλέ μία παστούλα, μη μας πάθετε κάτι. Θα νιώσετε μία έντονη εσωτερική ανησυχία, σαν κάτι να αλλάζει, χωρίς να μπορείτε να το ελέγξετε. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Αξιοποιήστε την Τρίτη για να απομονωθείτε και να ακούσετε τη διαίσθησή σας, η οποία σήμερα είναι πιο οξυμένη από ποτέ. Καλέ, το ίδιο δεν έλεγε και χθες για τη διαίσθηση. Ω, επαναλαμβάνεσαι, ζωδιάκι. Τα αισθηματικά επικρατεί ένα κλίμα μυστήριου. Δεν σας το είπα εγώ, Sherlock Holmes, Agatha Christie, Scooby-Doo. Έστω κάτι και έντονο πέθος όμως, έτσι. Μιλάμε σήμερα με το τέρι σας, θα περάσετε μία μέρα γεμάτη πάθος και έρωτα και μυστήριο. Ξέρω εγώ, μπορεί να πάτε ραντεβού σε κανένα escape room. Ξέρω εγώ. Μία κρυφή, λέει, συνάντηση επίσης ή ένα μήνυμα γεμάτο νόημα θα σας αλλάξει τη διάθεση για τους αδέσμευτους. Οπότε και εσείς κανένα ραντεβού με το Sherlock Holmes θα έχετε. Εγώ σας το λέω. Μαμά, τα γύρισαν τα ζώδια εδώ πέρα σε σαπουνόπερα. Και ο Χουάν Μιγγέλ είναι δικός μου. Λοιπόν, στα επαγγελματικά τώρα υπάρχει έντονο παρασκήνιο, μία είδηση για μία αλλαγή που ετοιμάζεται πίσω από κλειστές πόρτες, θα φτάσει στα αυτιά σας. Αχα, αν είναι πίσω από κλειστές πόρτες, πώς θα φτάσει στα αυτιά σας, δεν γνωρίζω, δεν μου λέει. Προσέξτε, λέει εδώ πέρα, τα οικονομικά, διότι μία παλιά εκκρεμότητα σας χτυπάει την πόρτα. Εσείς αξιοποιήστε τη μέρα για να προετοιμάσετε τις επόμενες κινήσεις σας με απόλυτη μυστικότητα. Να τα πάλι τα μυστικά και τα μυστήρια. Πάντως από αύριο όλα φτιάχνουν, από ό,τι λέει εδώ, θα δείξει αύριο.

εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά Σαφήνος τον επόμενο και φυσικά έρχομαι για αποφώνηση.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, εγώ να σας πω ότι θέλω να κλείσω τη μέρα μου με ένα θετικό μήνυμα για τις αγκαλιές, διότι παιδιά μου, αγκαλιάστε τον κόσμο γύρω σας, τους συγγενείς σας, τους φίλους σας, τους αγαπημένους σας γενικά, διότι οι αγκαλιές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατάθλιψης, στη μείωση του άγχους, να βελτιώσουν την κατάσταση του δέρματος και να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, οπότε... Ό,τι και να γίνεται στα ζωδιάκια, εμείς θα χαμογελάμε και θα αγκαλιάζουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτό ήταν το μουσικό ξυπνητήρι μας για σήμερα. Εννοείται, παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Και εσείς μην ξεχνάτε πως το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο να λαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και σήμερα το βράδυ στις 9 έχουμε Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάνο. Μην το χάσει κανένας. Από εμένα το μουσικό ξυπνητήρι και το ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά.

0: FM. Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φιλί. Φαρμάκι, χορεύεις στη μέση της νύχτας. Χορεύεις στο κέντρο του κόσμου.

στις πλήγες. Λόξα το χείλι δρώνεις, στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβεις σιωπές.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει στο τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί.

σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

πια αυτά που θέλω, αυτά που βέζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρνα σου και απόψε θα τα δω.

0: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Κύριος Ανδρέος Ατροπώνη. Η Γιάννα Παπαλέξη στα φωνητικά.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλοιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι οι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας τα ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
1: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Μάμα Σούτις.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτις.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου.
7: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώτου γυμνασίου Χαλκίδας η τελετή ονοματοδοσίας του σχολείου σε πρώτο γυμνάσιο Χαλκίδας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, Νίκος Μαθιουδάκης και εικαστικός και σκηνοθέτης Εύα Νάθαινα, δημιουργός της κινηματογραφικής ταινίας Φόνησα. Οι δύο ομιλητές αναφέρθηκαν στη ζωή, το έργο και τη διαχρονική προσφορά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στα ελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αφιερώματα και δράσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον συμβολισμό της ονοματοδοσίας που συνδέει τη σχολική κοινότητα με τις αξίες της παιδείας, της λογοτεχνίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρίστου. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα περιλαμβάνεται η έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής έβοιας ΑΕ, η γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας παραγωγής σκυροδέματος στην περιοχή Καλυβίων, καθώς και ζητήματα επεκτάσεων και παραλλαγών δημοτικού φωτισμού σε κοινότητες του Δήμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποθέσεις που σχετίζονται με αιωλικά έργα και τις προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη η αποδοχή του προγράμματος δακοκτονίας για το 2026, αιτήματα συλλόγων και φορέων, η δημιουργία παρατημάτων υπηαγωγείου και ΚΔΑΠ, καθώς και η εξέταση τοποθέτησής σας αυτόματου σταθμού παρελαβής δεμάτων σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

Περισσότερα από 350 κιλά απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν σε 4 παραλίες του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στο πλαίσιο δράσεων καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Οι δράσεις τελούσαν υπό την αιγίδα του Δήμου και πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, υπηαγωγείων, εκπαιδευτικών, μαθητών, αιρετών της αυτοδιοίκησης και της ομάδας εθελοντών Rescue Team SAR-312. Οι καθαρισμοί έγιναν στις παραλίες Αγίων Αποστόλων, Καλάμου, Ζαράκων και Μουρτερής. Παράλληλα, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα απομακρύνθηκαν από οχήματα του Δήμου, ενώ η ομάδα διάσωσης Εύβοιας παρήχε υποστήριξη και μέτρα ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια των δράσεων. Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν ότι όλοι μαζί μπορούμε να φροντίσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά και τις επόμενες γενιές.

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της Δομής Γέφυρα. Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε σε συνεργεία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Στερεάς Ελλάδας και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Με σύνθημα «Όλοι μαζί, όλοι ίσοι», πραγματοποιήθηκαν 12 δράσεις σε εισάριθμες πόλεις της Στερεάς Ελλάδας. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του Ευβιώτη, διπλού χρυσού παραολυμπιονίκη Νάσου Γκαβέλα, ο οποίος συνομίλησε με μαθητές σχολείων και μετέφερε το μήνυμα ότι η αναπηρία δεν αποτελεί περιορισμό αλλά μια διαφορετικότητα που αξίζει σεβασμό και αποδοχή. Σημαντική επίχυση είχε επίσης η μουσικοδιαδραστική παράσταση «Σε όλα τα παιδιά ο λόγος» με τον Γιάννη Ζουγανέλη στη Λιβαδιά. Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικής Μέρημνας Ευάγγελος Χαϊνάς έκανε λόγο για μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φορέων, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς συνεχίζεται.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετείχε ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ρεβιόλος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και αντικείμενο αποτέλεσε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε ο κ. Ραβιόλος, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης τα επόμενα χρόνια, καθώς περιλαμβάνει αλλαγές που αφορούν τόσο τους Δήμους όσο και τα αιρετά όργανα. Σε ζήτημα έντονης αντιπαράθεσης εξελίσσεται η λειτουργία των χώρων στάθμευσης στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Ο Σύλλογος Εργαζομένων καταγγέλει ότι από τη Δευτέρα 25 Μαΐου η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά μετά την απόφαση της διοίκησης να δεσμεύσει ονομαστικά θέσεις στάθμευσης για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, πολλοί υπάλληλοι αναγκάζονται να αναζητούν θέσεις στάθμευσης από πολύ νωρίς το πρωί, ενώ περιφερειακοί χώροι στάθμευσης παραμένουν κλειστοί με κατεβασμένες μπάρες παρά το γεγονός ότι διαθέτουν κενές θέσεις. Όπως αναφέρουν, το πρόβλημα επηρεάζει όχι μόνο το προσωπικό αλλά και ασθενείς και συνοδούς, οι οποίοι δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το νοσοκομείο. Ο Σύλλογος ζητά την επανεξέταση του συστήματος λειτουργίας των χώρων στάθμευσης, την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων θέσεων και την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης για εργαζόμενους και πολίτες. Όπως τονίζουν, η λειτουργία των υποδομών του νοσοκομείου πρέπει να σχεδιάσει με γνώμονα τις ανάγκες της υγειονομικής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς τη δημιουργία προνομίων για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών. Αυτή η μορφή

Ο Δήμος Κίμης Ελβερίου προχωρά σε παρεμβάσεις στις παραλιακές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κίμης εν ώψη της θερινής περίοδου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του οδοστρώματος στον δρόμο προς την πλάση Σουτσίνη, σε σημείο όπου είχαν καταγραφεί σοβαρές φθορές και καθυζήσεις μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, από χθες, Δευτέρα, προγραμματίστηκαν και νέες εργασίες στις παραλίες Θωμίου και Αγίου Γεωργίου Οξυλίθου, ενώ θα ολοκληρωθούν και οι παρεμβάσεις στην πλάση Σουτσίνη, ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρως λειτουργικές για το καλοκαίρι. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση το έργο αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδα συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Στερέας Ελλάδας και υλοποιήθηκε μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Χαλκιδαίων. Η παρέμβαση ολοκληρώνει ουσιαστικά την πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, καθώς συμπληρώνει τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί το 2023 από τον Δήμο Χαλκιδαίων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε ότι παραδίδεται ένας σύγχρονος και αναβαθμισμένος αθλητικός χώρος, τονίζοντας πως στόχος είναι η στήριξη της νεολαίας και του αθλητισμού. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Ελένα Βάκα σημείωσε ότι το Δημοτικό Στάδιο διαθέτει πλέον ολοκληρωμένο και ασφαλές ταρτάν, έτοιμο να εξυπηρετήσει αθλητές και πολίτες. Σημαντικές παρεμβάσεις αξιοποίησης δημόσιων κτηρίων στη Χαλκίδα, ανακοίνωσε η Δήμαρχος Ελένα Βάκα. Μέσα στη χρονιά αναμένεται να δημοπρατηθεί η αποθήκη του ΟΣΕ, η οποία θα μετατραπεί σε νέο πολιτιστικό χώρο για την πόλη. Παράλληλα, το παλιό νοσοκομείο Χαλκίδας αναμένεται να αξιοποιηθεί ως νέο διοικητήριο του Δήμου Χαλκιδαίων, στεγάζοντας δημοτικές υπηρεσίες και διοικητικές λειτουργίες.

Στην επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας προχωρά ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή σύμβασης με το ΚΤΕΛ ώστε να ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια στις Δημοτικές Ενότητες Κονιστρών, Κίμης και Ταμινέων. Ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος δήλωσε πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος ή απομονωμένος, επισημένοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι χρειάζονται μετακίνηση για ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα και βασικές αγορές. Για το 2026 η μεταφορά

0: Ακολουθεί μια σύντομη μουσική παύση και επιστροφή με τις εξελίξεις από την τοπική επικαιρότητα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αφού οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και οι δημόσιες παρουσίες των βουλευτών κινήθηκαν αυτές τις μέρες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τον πολιτισμό και την υγεία μέχρι την ασφάλεια, την επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Θανάσης Ζεμπίλης συμμετείχε στην τελετή ονοματοδοσίας του πρώτου γυμνασίου Χαλκίδας, σε πρώτο γυμνασίο Χαλκίδας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του σχολείου, τονίζοντας ότι η ιστορία ενός σχολείου δεν είναι μόνο αρχεία και φωτογραφίες, είναι κυρίως οι άνθρωποι και οι μνήμες που μεταφέρονται ζωντανές από γενιά σε γενιά. Ο κ. Ζεμπίλης χαρακτήρισε το πρώτο γυμνάσιο ως ένα σχολείο ταυτισμένο με τη νεότερη ιστορία της Χαλκίδας και σημείωσε ότι πλέον θα φέρει το όνομα του σημαντικότερο ίσως μαθητή του, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του δημόσιου σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Παράλληλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το παρόν και στις εκδηλώσεις μνήμης του Σταξιάρχης Κίμης την Κυριακή 24 Μαΐου. Όπως δήλωσε στη διάρκεια της ομιλίας του, οι φετινές εκδηλώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς το χωριό πλέον έχει επίσημα χαρακτηριστεί ως μαρτυρικό χωριό. Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα προσκλητήριο εγρήγορησης και ενότητας, επισημένοντας ότι η αναγνώριση του χωριού ως μαρτυρικού επιτεύχθηκε μέσα από την κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Συνεχίζοντας με τη Νέα Δημοκρατία, η βουλεύτρια Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη πραγματοποίησε επίσκεψη στο Βυσαριώνιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Ιστιαίας, όπου και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής και τις ανάγκες των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί. Στη διάρκεια της επίσκεψής της είχε συνάντηση με τον πρώτο πρεσβύτερο Ιωάννη Θάνο και συζήτησε ζητήματα που αφορούν τη φροντίδα των ηλικιωμένων αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Στη δήλωσή της ανέφερε ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή κοινωνικής ευαισθησίας και ότι το έργο που επιτελείται στη δομή αξίζει τη στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή σημαντική ήταν και η συνάντηση που είχε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αντικείμενο την προώθηση πολιτιστικών έργων τόσο στην Εύβοια όσο και στην Σκύρο. Από τη συνάντηση αυτή προέκυψε η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 15.000 ευρώ για την εκπόνηση στατικής μελέτης των Βυζαντινών Αΐσκων Αγίου Βασιλείου Ωραίων. Παράλληλα, προχωρούν τα έργα στην Καστροπολιτεία της Κύρου, συνολικού προϋπολογισμού 440.000 ευρώ. Παρέμβασης στην Ιερά Μονή Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη, στο μετόχι Ευβίας, ύψους 350.000 ευρώ, καθώς και μελέτη αποκατάστασης του ιστορικού υδροθεραπευτηρίου Άγια Νάργυρη στα Λούτρα Έδιψου. Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης και η συνέχιση δράσεων, όπως το Εύβοια Film Project, οι εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και οι πρωτοβουλίες του Μεγάλου Μουσικής Αθηνός. Η κυρία Καραμπατσόλη δήλωσε ότι η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί αναπτυξιακή προτεραιότητα και υπογράμμισε ότι στόχος είναι η προώθηση έργων με ουσιαστικό αποτύπωμα τόσο για την Εύβοια όσο και για τη Σκύρο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο βουλευτής Σημεών Κεδίκογλου ανέδειξε αυτή την εβδομάδα κυρίως ζητήματα που αφορούν τα αδέσποτα ζώα, τη δημόσια ασφάλεια και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον ζωόφιλο Σύλλογο Χαλκίδας, έφερε στη Βουλή σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς. Όπως επισημαίνεται στη παρέμβασή του, οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούνται συχνά να καλύψουν κενά που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελλείψεις χρηματοδότησης των Δήμων, στην ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού, στις συμβάσεις περί συλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων, αλλά και σε ζητήματα όπως η διαχείριση των ζώων μετά τον θάνατο των ιδιοκτητών τους. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Χαλκιδαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, το καταφύγιο αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης και δεν διαθέτει μόνιμο κτηνίατρο, γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία του αλλά και την αξιοποίηση των υποδομών του. Ο κ. Κεδίκογλου λοιπόν ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένες απαντήσεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων, τη στήριξη των φιλοζωικών οργανώσεων και την κάλυψη των αναγκών του Κοινοκομείου Χαλκίδας. Στο πεδίο της δημόσιας ασφάλειας τώρα κατέθεσε και αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μεταφέροντας τις θέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβίας σχετικά με τη λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την Ένωση, παρά τη δημιουργία του θεσμού, συνεχίζεται η απασχόληση αστυνομικών σε καθήκοντα φύλαξης δικαστηρίων και επίδοσης εγγράφων. Στα δικαστήρια Χαλκίδας, όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί 6 στελέχη της δικαστικής αστυνομίας, η αξιοποίησή τους παραμένει περιορισμένη λόγω των καθυστερήσεων στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στον εξοπλισμό. Η Ένωση ζητά την πλήρη ενεργοποίηση του θεσμού ώστε περισσότεροι αστυνομικοί να επιστρέψουν στις μάχημες υπηρεσίες και στις ανάγκες της καθημερινής αστυνόμευσης. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έφερε στη Βουλή και το ζήτημα του προγράμματος Επιχειρώ Στερεά, υποστηρίζοντας ότι τα ισχύοντα κριτήρια ευνοούν επιχειρήσεις με μεγαλύτερη οικονομική ισχύ. Όπως αναφέρει,
Πολλές μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής και ζητά αναθεώρηση των όρων, ειδική μοριοδότηση για τις μικρότερες επιχειρήσεις και δημοσιοποίηση των στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

0: Από το Πασόκ Κινάλ τώρα, η βουλεύτρια Κατερίνα Καζάνη συνέχισε τις κοινοβουλευτικές της παρεμβάσεις σε θέματα υποδομών, υγείας και ασφάλειας. Μετά από την απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Ναυτιλίας για το θέμα του Master Plan του Λιμένα Κίμης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που της διαβιβάστηκαν, η διαδικασία έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος παραμένει σε εκκρεμότητα. Αφού απαιτείται νέα γνωμοδότηση από την ΕΣΑΛ και στη συνέχεια έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η κυρία Καζάνη κατέθεσε αναφορά για το ζήτημα της αξιοποίησης της δικαστικής αστυνομίας, υιοθετώντας τις θέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβίας για την αποδέσμευση αστυνομικών από μη επιχειρησιακά καθήκοντα. Την ίδια στιγμή, σημαντικό μέρος των παρεμβάσεών της αφορούσε τον τομέα της υγείας. Με ερωτήσεις προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο Χαλκίδας, καθώς, όπως επισημαίνει, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη επίσημη πράξη χρηματοδότησης του έργου. Παράλληλα, θέτει ζητήματα σχετικά με την κτηριακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Χαλκίδας, ζητώντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων. Ζητά ενημέρωση για την πορεία χρηματοδότησης και προμήθειας του νέου μηχανήματος υπερήχων για το Κέντρο Υγείας, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αυτές ήταν μερικές από τις βασικότερες δράσεις και παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας στο τελευταίο διάστημα, με το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ζητήματα πολιτισμού, κοινωνικής πολιτικής, δημόσιας ασφάλειας, επιχειρηματικότητας, υγείας, αλλά και τοπικών υποδομών. Και τώρα ήρθε η ώρα για διάλειμμα με μονόλεπτο Ζούμε Υγιεινά, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Ζούμε Υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα, αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Παρασκευή Ρου στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή Μάρα σε εξέλιξη για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, Τετάρτη 27 Μαΐου. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στον Δήμο Νέας Αρτάκης, στην Ακτή Βολέρη, στην περιοχή πάνω από το Ζέφυρο. Από τις 8 μέχρι τις 4 στο Δήμο Μεσαπίων, στο Κυπαρίσι του Δήμου Μεσαπίων. Από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 στον Δήμο Καρίστου. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το μεσημέρι και πάλι στην Νέα Αρτάκη, από το ύψος της περιοχής του My Market. Και τέλος, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, στο Δήμο Χαλκιδέων, στην διακοπή θα υπάρξει επί την οδό Νεοφύτου και Βενιζέλου, στο περίπτερο απέναντι από ΟΤΕ.

Με ανακοίνωση της Δημοτική Επιχείρηση Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ερέτριας, ανακοίνωσε ότι προχωρά το επόμενο διάστημα σε διακοπές συνδροδότησης σε καταναλωτές που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, καλώντας έτσι τους πολίτες να τακτοποιήσουν άμεσα ή να διακανονίσουν τα χρέη τους. Στο πεδίο του καιρού τώρα, λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξηθούν κυρίως στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες προβλέπονται σήμερα για την Εύβοια, με πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νησιού θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 16 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Συνέχεια με τα νέα που αφορούν την παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανού, η οποία το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σε μία σειρά πρωτοβουλειών που αφορούν την τοπική πολιτική, τον τουρισμό, τις υποδομές και την υγεία, αναδεικνύοντας βασικές προτεραιότητες της περιφέρειας για την τρέχουσα περίοδο. Ξεκινώντας λοιπόν από τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ολοκληρώθηκε η πέμπτη εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της δομής Γέφυρα και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε 12 πόλεις της Στερεάς Ελλάδας. Ο κύριος Πανός, αναφερόμενος στις δράσεις αυτές, υπογράμμισε ότι η αναπηρία είναι απλώς μια διαφορετικότητα και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, ενώ τόνισε πως η περιφέρεια υλοποιεί έργα και παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή των ΑΜΕΑ στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Στην Εύβοια, ο Περιφερειάρχης έδωσε το παρόν και στα εγγένεια του αναπλασμένου περιβάλλοντος χώρου του προσκυνηματικού ιερού ναού Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 μέσω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν νέες επιστρώσεις, δάπεδα από αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, σύγχρονο φωτισμό και διαμόρφωση του πάρκου και την εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος επισήμανε ότι το προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και ουσιαστικά σήμα κατατεθέν της περιφέρειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο, σε αυτό το διάστημα στην εξωστρέφεια και στην τουριστική προβολή της θεραίας Ελλάδας στο εξωτερικό. Καθώς ο κύριος Σπανός μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού Φανή Παπαθωμά και στελέχη της περιφέρειας πραγματοποίησαν επίσημη αποστολή στην Τσεχία με κεντρικό σταθμό την Πράγα και το Διεθνές Φόρουμ Greece and the Czech Republic Unlocking Potential. Η περιφέρεια Θεραίας Ελλάδας ήταν η μοναδική ελληνική περιφέρεια που συμμετείχε ως προσκεκλημένη στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε το τουριστικό αποτύπωμα της περιοχής, προβάλλοντας τους Δελφούς, τις Θερμοπύλες, τον Πορθμό του Ευρύπου, την Σκύρο, τον Όσιο Λουκά, τα χιονοδρομικά κέντρα και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Θεραίας Ελλάδας. Όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά η Θεραία Ελλάδα είναι η καρδιά της Ελλάδας, παραπέμποντας μάλιστα στο επίσημο τουριστικό μπραντ της περιφέρειας, το γνωστό Heart of Greece. Ο κ. Σπανός υποστήριξε ότι η περιφέρεια ακολουθεί οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού, το οποίο συνδυάζει δράσεις προβολής, έργα υποδομών, πολιτιστικές συνέργειες και επενδυτικά προγράμματα. Επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με τα οποία η Στερεά Ελλάδα κατέγραψε τα τελευταία χρόνια αριθμούς αύξησης των τουριστικών εσόδων υψηλότερους από τον εθνικό μεσόωρο εκτός Αττικής, ενώ ανέβηκε από την 12η στην 9η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας σε τουριστικές επιδόσεις. Στο περιθώριο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Βοημίας Πέτρα Πέτσκοβα, κατά την οποία συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής. Η αποστολή ολοκληρώθηκε με ειδική παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της Θεραίας Ελλάδας σε 40 Τσέχους τουριστικούς πράκτορες, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ελληνική Πρεσβεία και τον ΕΟΤ στην Πράγα.

0: Την ίδια στιγμή η περιφέρεια φαίνεται να επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν είναι άλλο από την έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης νέων νοσοκομιακών γιατρών που επιλέγουν να εργαστούν στα νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του στο Star Κεντρικής Ελλάδος για αυτή την απόφαση.
1: Σήμερα το Περιφερειακό μας Συμβούλιο καλείται να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτό μας δίνει χαρά. Υπερβαίνοντας αρμοδιότητες με τη στενή έννοια, παίρνουμε μια πρωτοβουλία και επιδοτούμε νέους νοσοκομιακούς γιατρούς στα 8 νοσοκομεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ένα πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της περιφέρειας, από τους ιδίους πόρους της περιφέρειας. Θα φτάνει τα 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε νοσοκομιακό γιατρό που έρχεται για πρώτη φορά να υπηρετήσει στη Στερεά και δεν είναι κάτοικος της πόλης όπου εδρεύει το αντίστοιχο νοσοκομείο, με προϋπολογισμό που μπορεί να φτάσει έως και τους 20 γιατρούς κάθε χρόνο για 2 χρόνια, 40 δηλαδή συνολικά. Θεωρούμε και προσβλέπουμε πως ταυτόχρονα με τα όποια μέτρα πέραν της μισθοδοσίας επιπλέον δίνει η πολιτεία, θα δώσουμε ένα γενναίο ουσιαστικό κίνητρο στο να στελεχωθούν καλύτερα οι μονάδες δευτεροβάθμιας υγείας του τόπου μας, να αποκτήσουμε περισσότερους γιατρούς, να κάνουν καλό τον κόσμο γρήγορα και σωστά που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.
0: Η δράση λοιπόν προβλέπει τη στήριξη έως και 20 νέων γιατρών κάθε χρόνο για τα επόμενα 2 έτη, με συνολικό αριθμό ωφελούμενων που μπορεί να φτάσει τους 40. Στόχος λοιπόν της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δημιουργηθούν επιπλέον κίνητρα για την παραμονή νέων γιατρών στη Στερεά Ελλάδα, αλλά και να ενισχυθεί η λειτουργία των 8 νοσοκομείων της περιφέρειας, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες.

Συνολικά λοιπόν οι τελευταίες παρεμβάσεις και οι δημόσιες παρουσίες του Περιφερειάρχη Φάνης Πανού καταγράφονται σε βασικούς άξονες και σε πεδία στα οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιχειρεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες με αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα. Σύντομη πάυση για μουσική και επιστροφή.

Επιστροφή για να συνεχίσουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πρώτου Γυμνασίου Χαλκίδας η τελετή ονοματοδοσίας του σχολείου σε Πρώτο Γυμνάσιο Χαλκίδας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνός Νίκος Μαθιουδάκης και εικαστικός και σκηνοθέτης Εύα Νάθενα, δημιουργός της κινηματογραφικής ταινίας Φώνησα. Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Καρίστου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποθέσεις που σχετίζονται με αιωλικά έργα και προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Περισσότερα από 350 κιλά απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν σε 4 παραλίες του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στο πλαίσιο δράσεων καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Οι δράσεις τελούσαν υπό την αιγίδα του Δήμου και πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, εκπαιδευτικών μαθητών, αιρετών της αυτοδιοίκησης και της ομάδας εθελοντών Rescue Team SAR 312. Ολοκληρώθηκε η πέμπτη εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της δομής Γέφυρα. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η βράβη του Ευβιώτη διπλού Χρυσού Παραολυμπιονίκη Νάσου Γκαβέλα, ο οποίος συνομίλησε με μαθητές σχολείων και μετέφερε το μήνυμα ότι η αναπηρία δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά μια διαφορετικότητα που αξίζει σεβασμό και αποδοχή. Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετείχε ο Δήμαρχος Καρίστου Λευτέρης Ραβιόλος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Όπως ανέφερε ο κ. Ραβιόλος, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επόμενα χρόνια, καθώς περιλαμβάνει αλλαγές που αφορούν τόσο τους Δήμους όσο και τα αιρετά όργανα. Σε ζήτημα έντονης αντιπαράθεσης εξελίσσεται η λειτουργία των χώρων στάθμευσης στο νοσοκομείο Χαλκίδας, με τον Σύλλογο Εργαζομένων να καταγγέλλει ότι από τη Δευτέρα η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά μετά την απόφαση της διοίκησης να δεσμεύσει ονομαστικά θέση στάθμευσης για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου προχωρά σε παρεμβάσεις στις παραλιακές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κίμης εν ώψη της θερινής περίοδου. Ξεκίνησαν οι εργασίες για το δρόμο που συνδέει την παραλία Κίμης με την Πλάσου Τσίνη και αναμένεται να συνεχιστούν με εργασίες στις παραλίες Στομίου και Αγίου Γεωργίου Οξυλίθου. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση το έργο αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και υλοποιήθηκε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Χαλκιδαίων. Στην επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας προχωρά ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το 2026 η μεταφορά θα παρέχεται δωρεάν και αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κονιστρών, Κίμης και Ταμινέων. Σημαντικές παρεμβάσεις αξιοποίησης δημόσιων κτηρίων στην Χαλκίδα ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Έλενα Βάκα. Μέσα στη χρονιά αναμένεται να δημοπρατηθεί η αποθήκη του ΟΣΕ, η οποία αναμένεται να μετατραπεί σε νέο πολιτιστικό χώρο για την πόλη, ενώ το παλιό νοσοκομείο Χαλκίδας αναμένεται να αξιοποιηθεί ως νέο διοικητήριο του Δήμου.

0: Ακολουθεί μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις εξελίξεις στην κεντρική επικαιρότητα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου στο Ράδιο Αλιβεριένα. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioalvariena.gr. Και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

0: Πραγματοποιήθηκε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
1: Παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας.

0: Μεταξύ άλλων, στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε και το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στην πολιτική επικαιρότητα και στην εμφάνιση των νέων κομμάτων. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Αρεοπάγο τη διακήρυξη ίδρυσης του νέου πολιτικού της Φορέα, ελπίδα για τη δημοκρατία. Σε δηλώσεις της τόνισε πως όταν ο λαός αποφασίσει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ενώ υποστήριξε ότι η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία. Όπως ανέφερε, η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τους πολίτες και πρόσθεσε πως μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας. Η ίδια σημείωσε ότι ο νέος φορέας δημιουργήθηκε για να μετατρέψει την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη σιωπά και ότι η νέα γενιά εγκαταλείπει τη χώρα, τονίζοντας πως η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται και στον χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στο θυσίο το νέο πολιτικό του κόμμα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θα παρουσιάσει το όνομα, το λογότυπο και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο φορέα. Αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα για μια δημοκρατική πανστρατιά, δίνοντας έμφαση στην δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Το όνομα του κόμματος θα παρουσιαστεί μέσω ειδικού βίντεο, τη μουσική του οποίου έχει υπογράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, όπως δήλωσε, όσο και να προσπαθεί να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Υποστήριξε ακόμη ότι η διακυβέρνηση Τσίπρα κατέριψε πολλούς πολιτικούς μύθους που κυριαρχούσαν επί χρόνια στον δημόσιο διάλογο. Από σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων. Την 3η 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων, ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τα ποσά είναι ήδη διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ την 5η 28 Μαΐου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών και του δημοσίου. Στις 29 Μαΐου θα δοθούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ σε 8.250 δικαιούχους προκαταβολών συντάξεων, ενώ παράλληλα μέχρι τις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους εφάπαξ παροχών. Σε αυξημένη επαγρύπνηση καλεί τους κτηνοτρόφους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογία των εγωπροβάτων. Από τις 11 έως τις 24 Μαΐου καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα της ζωονόσου, ενώ από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 2.000 κρούσματα. Οι θανατώσεις ζώων έχουν φτάσει σχεδόν τις 500.000, με το Υπουργείο να τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων βιοασφάλειας και ελέγχου των μετακινήσεων. Κρίσιμες ώρες για το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από τη σοβαρή κακοποίηση. Οι γιατροί ξεκίνησαν τη διαδικασία φύπνισης του παιδιού έπειτα από 5 ημέρες νοσηλείας. Η εξέλιξη αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία για την νευρολογική του κατάσταση. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, παλαιότερο κάταγμα και πολλαπλά τραύματα. Η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της έχουν συλληφθεί. Η απολογία της μητέρας αναβλήθηκε για σήμερα, ενώ ο σύντροφός της οδηγείται αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης. Τη θέση ότι δεν έχει τίποτα να μετανιώσει από τη συμμετοχή της στην περίοδο της πρώτης φοράς αριστερά, εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι η προσπάθεια εκείνη προδόθηκε από μέσα. Δήλωσε ότι υπηρέτησε τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κοινωνικού κράτους και εκτίμησε πως το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει ριζικά μετά τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη πέσει και προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών της.
1: Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το αποτύπωμα μιας εκλογικής διαδικασίας που εγώ πιστεύω ότι θα είναι θεαματικό. Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό και ξέρετε, δεν μπορεί άλλο να σέρνεται και αυτή η κατάσταση μιας άδειας βουλής την οποία την έχει εγκαταλείψει και η κυβέρνηση και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης.
2: αυτοί δεν πηγαίνουν, δεν είναι παρόντες.
1: Είναι διαρκώς άδεια οι βουλοί. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Φαινόμενο. Ναι, δεν είναι όμως αυτό κανονικό, ούτε δημοκρατικό, ούτε σωστό. Γιατί οι πολίτες εξέλεξαν τους βουλευτές και μας έδωσαν μια εντολή να τους εκπροσωπούμε. Όχι να πηγαίνουμε τσάρκες, να πίνουμε φρέντο εσπρέσο ή καπουτσίνο και να κάνουμε ζωάρα. Και εμείς εκεί κοπιάζουμε καθημερινά απέναντι σε μια κυβερνητική πλειοψηφία που είναι εκοφαντικά απούσα και φαίνεται ότι ουσιαστικά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το κόμμα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει πρωτίστως το κόμμα μας. Μόνο ότι η πλευσή ελευθερία είναι δημιούργημα των χεριών μας. Ναι. Μας ενδιαφέρει...
0: Επίσκεψη στην Αλβανία πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στα Τίρανα, συναντήθηκε με τον Αλβανό ομολογό του Ερμάλ Νούφι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, η εξέλιξη στο ΝΑΤΟ και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο κ. Δένδια υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Ο Υπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Εντι Ράμα, ο οποίος τον χαρακτήρισε πολύτιμο φίλο και ακλόνητο υποστηρικτή της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του στη Βρετανία ύστερα από θερμικό σοκ κατά τη διάρκεια κολύμβησης σε λίμνη στην περιοχή του Lincolnshire. Το περιστατικό συνδέεται με το πρωτοφανές κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα. Παράλληλα, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια στον μαραθώνα του Εδιμβούργου λόγω θερμικής εξάντλησης. Η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 35 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας ρεκόρ που διατηρούνταν από το 1944. Οι αρχές προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε νέες εκτοξεύσεις βλημάτων, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον ένας βαλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς. Σύμφωνα με την Νότια Κορέα, ο πύραυλος διένυσε περίπου 80 χιλιόμετρα και πρόκειται για την πρώτη γνωστή εκτόξευση από τον Απρίλιο. Η Σεούλ κάλεσε την Πιονγκιάνγκ να ανταποκριθεί στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης και επανέλαβε το στόχο της πλήρους αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο Βέλγιο όταν επιβατική αμαξοστοιχία παρέσυρε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση.

της περιφέρειας Ντονέτσκ, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης. Ανάμεσα τους βρίσκεται και ένα 8χρονο παιδί. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή μέσα σε μία νύχτα.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τις εξελίξεις να είναι συνεχείς τόσο σε επίπεδο ερευνών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα λοιπόν φτάνει στην Αθήνα η αντιπροσωπεία Ευρωβουλευτών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία και θα παραμείνει στην χώρα μας μέχρι τις 28 Μαΐου. Στόχος της αποστολής είναι να εξετάσει την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών και να αξιολογήσει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις ελληνικές αρχές. Η επίσκεψη μάλιστα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται την ώρα που οι αστυνομικές και οι δικαστικές έρευνες αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για οργανωμένα κυκλώματα που φέρονται να εκμεταλλεύονται το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων.

Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αποστολής είναι ο Τσέχος Ευρωβουλευτής Τόμας Δετζόφσκι, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και τα συγκεκριμένα μέτρα που σχεδιάζει να λάβει η Ελλάδα για να αποτρέψει παρόμοιες περιπτώσεις να επαναληφθούν στο μέλλον». Όπως ανέφερε, στόχος της αποστολής είναι να αξιολογήσουμε ανοιχτά και σοβαρά την τρέχουσα κατάσταση των ερευνών και να έχουμε μια σαφή συζήτηση σχετικά με την ευθύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, οι ευρωβουλευτές θα έχουν συναντήσεις με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, στελέχη που ασχολούνται με τις αγροτικές επιδοτήσεις, τη διαφάνεια και τους ελέγχους, ενώ θα συνομιλήσουν και με εκπροσώπους αγροτικών φορέων, δημοσιογράφους και άλλους εμπλεκόμενους.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης είναι καταιγιστικές. Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, τις Σέρες και το Κιλκής, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 βασικοί ύποπτοι στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι συνολικές συλλήψεις σε όλη τη χώρα φτάνουν τις 39. Συγκεκριμένα, τα 17 άτομα συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής, 20 άτομα στην Κρήτη και 2 ακόμη στην Αττική.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψευδείς δηλώσεις και παράνομη ίσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων. Οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία και έχει αναλάβει τον συντονισμό της δικαστικής διερεύνησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το κύκλωμα φαίνεται να είχε πανελλαδική διάσταση και να λειτουργούσε με οργανωμένη δομή και καταμερισμό ρόλων. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό ποσό ακόμη και πάνω από τα 7 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον συνυπολογιστούν όλες οι περιπτώσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Παράλληλα, οι έρευνες έχουν εντοπίσει περίπου 300 κόκκινα αφημί, μέσω των οποίων φέρονται να καταβλήθηκαν οι παράνομες επιδοτήσεις από το 2019 μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση της Κρήτης, όπου αποκαλύφθηκε ένας οργανωμένος μηχανισμός που φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι γνώριζαν σε βάθος τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα αδύναμα σημεία του συστήματος. Οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής των δηλώσεων, γνωστό ως KID, καθώς και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Η μεθοδολογία που περιγράφεται στη δικογραφία είναι πολύ συγκεκριμένη. Συγκεκριμένα, μέσω της πρόσβασης στους ψηφιακούς χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντοπίζονταν αγροτεμάχια τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Στη συνέχεια, τα αγροτεμάχια αυτά καταχωρίζονταν ψευδώς σε στοιχεία άλλων προσώπων, χωρίς να υπάρχει πραγματική σχέση κατοχής ή καλλιέργειας. Ακολουθούσε η σύνταξη εικονικών μισθωτηρίων και η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ως δε, με αποτέλεσμα να εγκρίνονται και να καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις από τα κοινοτικά και τα εθνικά κονδύλια. Ένα μέρος των χρημάτων κατέληγε στους δικαιούχους που εμφανίζονταν στις δηλώσεις, ενώ σημαντικό ποσοστό επέστρεφε, σύμφωνα με τις αρχές, στους οργανωτές του κυκλώματος. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισαν 6 κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα οποία φέρονται να διευκόλυναν την υποβολή των ψευδών στοιχείων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 επιπλέον άτομα, πέραν των συλληφθέντων, τα οποία αναμένεται να κληθούν για να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους φέρεται να βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δράση του κυκλώματος να επεκτηνόταν και πέρα από την Κρήτη. Οι ερευνητές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι συνελήφθησαν 2 ακόμη πρόσωπα στην Αττική, αφού το στοιχείο αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι οι παράνομες δηλώσεις και οι επιδοτήσεις δεν περιορίζονταν σε μία μόνο γεωγραφική περιοχή. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 5 αυτοκίνητα, 10 χρυσές λίρες, 110 ενότια εγωπροβάτων και βοηδών, ένα περίστροφο με 50 φυσίγκια, σχεδόν 13.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και πλήθος εγγράφων και ψηφιακών αρχείων. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν τις 355.000 ευρώ. Οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη μεταφέρονται στην Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα αποφασίσει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και τα περιοριστικά μέτρα που ενδεχομένως θα επιβληθούν.
Τώρα, την ίδια ώρα οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης, να εντοπιστούν τυχόν νέοι εμπλεκόμενοι, αλλά και να αποσαφινιστεί το συνολικό ύψος των ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων που φέρονται να καταβλήθηκαν παράνομα τα τελευταία χρόνια. Το επόμενο τριήμερο λοιπόν αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο, τόσο λόγω της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Αθήνα, όσο και λόγω των νέων στοιχείων που αναμένεται να προκύψουν από τις έρευνες τόσο της ελληνικής αστυνομίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

0: Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από την Μέση Ανατολή.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζέννη Κατσίγιανη.
2: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
1: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το νταμπάι είμαι εγώ, το ντουμπάι είσαι εσύ.
1: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report

Συνέχεια λοιπόν με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες συνεχίζουν να κινούνται σε ένα εξαιρετικά ρευστό και τεταμένο σκηνικό, με παράλληλες διπλωματικές διαπραγματεύσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και σκληρή ρητορική από όλες τις πλευρές. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο άξονας Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η σύγκρουση Ισραήλ-Χεσμπολάχ και Γάζας παραμένει ενεργή και επεκτείνεται με νέα πλήγματα αλλά και πολιτικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης, το Ιράν ζητά σε πιθανή συμφωνία με τη ΣΥΠΑ την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Ιρανική πρόταση προβλέπει την αποδέσμευση των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ανακοίνωση ενός μνημονίου συνεννόησης και το υπόλοιπο ποσό εντός των 60 ημερών. Οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τη διαμόρφωση μιας νέας ισορροπίας ασφαλείας στην περιοχή.

Παράλληλα, έντονη είναι η συζήτηση γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται σχέδιο επαναλειτουργίας στους περίπου 30 ημέρες μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία, ενώ το άνοιγμά του συνδέεται άμεσα με την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Τα στενά είχαν τεθεί υπό de facto περιορισμό μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης και αποτελούν κρίσιμο διαπραγματευτικό χαρτί για την Τεχεράνη. Ενώ την ίδια στιγμή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προχωρά σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ και πάλι, ο ίδιος ανέφερε ότι το Ισραήλ πρέπει οπωσδήποτε να ξεριζωθεί και θα γίνει, χαρακτηρίζοντας το επικίνδυνο και θανατηφόρο καρκινικό όγκο αυτής της περιοχής. Τώρα, σε άλλη τοποθέτησή του, τόνισε ότι τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις και ότι η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για να κάνει κακό και για να εγκαταστήσει στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Δηλώσεις οι οποίες καταγράφονται σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, αλλά το πολιτικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Στο στρατιωτικό πεδίο τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν, τις οποίες μάλιστα χαρακτήρισαν επιθέσεις, επιχειρήσεις με συγχωρείτε αυτοάμυνας. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, οι στόχοι περιλάμβαναν θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν την τοποθέτηση ναρκών στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων, ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει ότι επιδεικνύεται αυτοσυγκράτηση λόγω της συνεχιζόμενης εκεχηρίας. Στο μέτωπο του Ισραήλ και της Γάζας η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό ντρόουν στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στην περιοχή Αλμαγκάζι. Το νοσοκομείο των μαρτύρων του Αλ-Άξα επιβεβαίωσε την παραλαβή των σωρών, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει το περιστατικό. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων συγκρούσεων χαμηλής αλλά σταθερής έντασης στον Παλαιστινιακό θύλακα. Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρεται και στον Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές επιδρομές στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους στην πόλη Μασχάρα, σύμφωνα με διασώστες. Οι επιχειρήσεις αυτές συνδέονται με την κλιμάκωση κατά της Χεζμπολάχ, την οποία το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πλήττει. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα εντείνουμε τα πλήγματα και θα συντρίψουμε τη Χεζμπολάχ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για περαιτέρω στρατιωτική πίεση.

Στο διπλωματικό επίπεδο βέβαια οι σχέσεις Ισραήλ και ορισμένων δυτικών χωρών φαίνεται να δοκιμάζονται. Ο Καναδός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτη τη μεταχείριση ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ σε στολίσκο προς τη Γάζα, ζητώντας ανεξάρτητη έρευνα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέρη του στολίσκου υπέστησαν κακομεταχείριση, ενώ η Ισραηλινή πλευρά απορρίπτει τις κατηγορίες. Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και συμμάχων του στη Δύση, την ώρα που η διεθνής πίεση για τη Γάζα αυξάνεται. Βέβαια, στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συνδέει την διαχείριση της κρίσης με μια ευρύτερη στρατηγική περιφερειακής αναδιάταξης. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να προωθεί την επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ, επιχειρώντας να εντάξει περισσότερες χώρες σε μια διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Ωστόσο, χώρες όπως το Πακιστάν ήδη απορρίπτουν τέτοιες προσεγγίσεις, ενώ για κράτη όπως η Σαουδική Αραβία το ζήτημα παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο και συνδεδεμένο με την Παλαιστινιακή προόπτικη. Συνολικά λοιπόν η εικόνα στη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζεται από τρεις παράλληλες δυναμικές. Η πρώτη είναι η προσπάθεια ΗΠΑ και Ιράν να διαμορφώσουν μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει οικονομικές παραχωρήσεις, πυρηνικές δεσμεύσεις, αλλά και αποκλιμάκωση των στρατιωτικών κινήσεων. Η δεύτερη είναι η συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση Ισραήλ, Χεζμπολάχ και Παλαιστινιακών οργάνωσεων με καθημερινά πλήγματα και απώλειες. Και η τρίτη είναι η διπλωματική προσπάθεια αναδιάταξης συμμαχιών μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέουν την ασφάλεια με ευρύτερες πολιτικές συμφωνίες στην περιοχή. Έτσι το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο σκηνικό, όπου οι διαπραγματεύσεις και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται ταυτόχρονα, χωρίς να έχει ακόμη διαμορφωθεί μια σαφής πορεία αποκλιμάκωσης. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα φανεί αν οι διπλωματικές διεργασίες μπορούν να περιορίσουν μια σύγκρουση που μέχρι στιγμής δείχνει να επεκτείνεται σε διαφορετικά μέτωπα.

0: Ακολουθεί το μονόλεπτο soundtrack της γεύσης, μουσική και επιστροφή.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
3: Τι ζήτησε ο κύριος?
4: Οι γίγαντες γιαχνοί.
3: Οι γίγαντες γιαχνοί μόλις τελειώσανε.
4: Μόλις τελειώσανε.
3: Ναι.
2: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταγιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή μέρα σε εξέλιξη με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε δηλώσεις της τόνισε: όταν ο λαός αποφασίσει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοίνωσε την παράταση του επιδόματος δίζελ καθώς και το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες της χώρας. Σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του πολιτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρουσιάσει το όνομα, το λογότυπο και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον νέο φορέα. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως δήλωσε, όσο και να προσπαθεί να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Από σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων με τις συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Την 5η 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών και του δημοσίου. Στις 29 Μαΐου οι προκαταβολές των συντάξεων και επίσης μέχρι τις 29 Μαΐου θα καταβληθούν και οι συντάξεις 700 δικαιούχους εφάπαξ παροχών. Σε αυξημένη επαγρύπνηση καλεί τους κτηνοτρόφους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογία των εγωπροβάτων, καθώς από τις 11 έως τις 24 Μαΐου καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα της ζωονόσου. Κρίσιμες ώρες για το τρίχρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από τη σοβαρή κακοποίηση. Οι γιατροί ξεκίνησαν τη διαδικασία αφύπνισης του παιδιού έπειτα από 5 ημέρες νοσηλείας. Η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της έχουν συλληφθεί με την απολογία της μητέρας να αναβάλλεται για σήμερα και του συντρόφου της να οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης αύριο. Τη θέση ότι δεν έχει τίποτα να μετανιώσει από τη συμμετοχή της στην περίοδο της πρώτης φοράς αριστερά εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ υποστήριξε ότι η προσπάθεια εκείνη παραδόθηκε από μέσα. Δήλωσε ότι υπηρέτησε τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κοινωνικού κράτους και εκτίμησε πως το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει ριζικά μετά τις επόμενες εκλογές, ενώ υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη πέσει και προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία. Επίσκεψη στην Αλβανία πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, η εξέλιξη στο ΝΑΤΟ και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αλβανό ομολογό του. Ενώ ο Υπουργός είχε επίσης συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του στη Βρετανία ύστερα από θερμικό σοκ κατά τη διάρκεια κολύμβησης. Παράλληλα, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια στον Μαραθώνιο του Εδιμβούργου λόγω θερμικής εξάντλησης. Η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 35 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας ρεκόρ που διατηρούνταν από το 1944. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε νέες εκτοξεύσεις βλημάτων, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον ένας βαλιστικός πύραυλος μικρού βεληνικούς. Σύμφωνα με την Νότια Κορέα, ο πύραυλος διένυσε περίπου 80 χιλιόμετρα και πρόκειται για την πρώτη γνωστή εκτόξευση από τον Απρίλιο. Η Σεούλ κάλεσε την Πιονγκιάνγκ να ανταποκριθεί στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Τραγωδία σημειώθηκε στο Βέλγιο όταν επιβατική αμαξοστοιχεία παρέσυρε μην λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στην περιοχή Μπούμπενχάουτ. Νεκροί είναι οδηγός ή συνοδηγός και δύο έφηβοι μαθητές ειδικής αγωγής. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 7 παιδιά. Οι βελγικές αρχές χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως ένα από τα σοβαρότερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση στη χώρα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Στην Οδυσσό καταστράφηκαν υποδομές και ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του. Οι Ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή μέσα σε μία νύχτα.

Ήταν εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβεριένα στους 102 και 2 στα FM και στο radioalivariena.gr, καθώς σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την εκπομπή Velvet Black Box. Αύριο το πρωί στις 8, όπως καθημερινά, έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα». Και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικοξυμνητήρι» με την Άννα Ευαγγελίου.

0: 1.
1: Ράδιο Αλυβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

αφαιρώ. Είμαι μισό και με μισή, θέλει να με σκοτώσει. Μ' αφήσω να φύγω, σε καιρό με το

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός Τζον Γουέιν. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλιο Όντιση που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
5: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Και τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
4: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
7: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
4: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κόσμος, πώς να βρω την πίστη μου εκεί. Μα φωτίζει ο δρόμος, ξαφνικά από μια στραπή. Πριν χαθεί στη θάλασσα.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζέννη Κατσίγιαννη.
1: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Εντά μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
0: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

vi. Τι φορτακή ο τρελός μήπως και δει τα λάθη.

Αλιβέρι, σ' όλης της γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11. Velvet Black Box του Radio Oliveriana.

0: μελωδικά και νευρικά ξεκινήσαμε σήμερα με τους δικούς σας, δικούς μας κοινούς νητούς, με τον Βάλτο να τα ακούς. Βάλτο να τα ακούς από εδώ και πέρα ή από εδώ και πάνω. Γιάννης Αγγελάκας.
1: Από εδώ και πάνω στο πλαιτιού το Σαμαντά, με ένα αστείο σάλτο ανεβαίνω.

0: και θα συνεχίσουμε μελωδικά και μη ηλεκτρικά με τον Μπαμπιστόκα, κατά την άποψη της εκπομπής, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές των τελευταίων 20 τουλάχιστον ετών, με πολύ μεγάλο εύρος εδώ στον Υπνόσακο, από την πρώτη του σόλο δισκογραφική δουλειά.
1: Τα χρώματα

στα αυτή σου το κοχύλι και δέσμωσα. Δεν λένε τα χείλη.

το σκοτάδι του ενός, δυο μαζί το κάνουν φως. Μας είπε ο Μπαμπιστόκας, κάτι αντίστοιχο έλεγε και ο Κασαντζάκης νομίζω, ότι η αγάπη δεν είναι ούτε συμπόνια ούτε καλοσύνη, καθώς και τα δύο θέλουν δύο μέρη, ενώ η αγάπη είναι όταν τα δύο γίνεται ένα. Αλλάζουμε ύφος, οι Ρόδες δεν ασχολούνται με τέτοια φιλοσοφικά ερωτήματα. Για αυτούς είναι λόγια, μια στατιστική.

είμαι καν μια στατιστική. Και παρά είμαι συνηθισμένος για ταινία χολιγουδιανή, εγώ είμαι εδώ και εσείς εκεί. Μια ρήμα μισή και παρακατιανή. Τσιμέντο, σίδερα, οικοδομή στη νύχτα. Κι όλα από λίγο μου περισσεύει αντοχή. Μα άλλο λέω πως θα φύγω, αγαπημένος μου στίχος.

Λόγια καταχωνιασμένα, καταχωνιασμένα, λόγια απαγορευμένα και λόγια κομμάτια από τους εκείνος και εκείνος. Από το εξαιρετικό ένα ρόδο και ένα γκάφι.

και φεύγουμε από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Αυτό το άλμπουμ νομίζω είχε βγει όταν τελείωνα το Λύκειο, κοντά στο 2000, και πάμε στις αρχές αυτής της δεκαετίας. Βασίλης Καζούλης, ίσως το πιο rock ενορχιστρωμένο κομμάτι του, Αεροπλάνα.

αρχές της δεκαετίας του 90 κάνει το ξεπέταγμά του, μία από τις πιο ρηξικέλευθες μπάντες της νεότερης rock ή alternative μουσικής σκηνής, Magic the Spell. Σαράγεβο τότε, τώρα Παλαιστίνη, αύριο κάπου αλλού. Φώναξε.

προχωράμε προς τα μέσα της ίδιας δεκαετίας, ίσως της χρυσής αλλά και τελευταίας δεκαετίας του ελληνικού ροκ. 1996, σωτήριο έτος, κεφάλι γεμάτο χρυσάφι και χάρτινο τσίρκο από τις τρύπες.

Τσιμάκος. Γιατί όχι. Ο Τσιμάκος λοιπόν κλείνει το μάτι πονηρά στην ελληνική πραγματικότητα της δεκαετίας του 80 και του 90. Νέο Έλληνας.

Αλλάζουμε δεκαετία, πάμε στο 1985, αν δεν κάνω λάθος, όπου βγήκε το Τσίκα Μπούμ με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα, Γιάννης Γιοκαρίνης στην μουσική, Σάκης Μπουλάς.

Και συνεχίζουμε. 3 χρόνια νωρίτερα, 1982, ο Λάκης Παπαδόπουλος ντεμπουτάρει, κάνει πάταγο στις alternative μουσικές σκηνές της εποχής με το άλμπουμ του με τον εφάνταστο τίτλο «Άκυρο», από το οποίο ξεχωρίζει η «Φάλτσα με νεξεδιά».

και ίσως ήρθε η ώρα για λίγο ξενόγλωσσο ροκ, ξενόγλωσσο ελληνικό ροκ από τους The Last Drive, ένα θρυλικό συγκρότημα παγκόσμιας εμβέλειας και αξίας κατά την άποψη της εποχής, με το Overloaded

και από τον φρενήρι ρυθμό των ξυλίων παθιών του Παύλου Παυλίδη αρχές της δεκαετίας του 2000 σε μια λίγο πιο pop rock διάθεση από τους Μπλε και την εξαιρετική τραγουδίστρια Τζορτζία σε ένα τραγούδι κομματάκι εγωιστικό από την πλευρά των κοριτσιών. Δεν θέλω να μου μιλάς.

Δεν θέλω να μ' αγαπάς, μας είπε η Τζόρτζια, μόνο για εκείνη μη μου λες, μας λέει ο Φίλιππος Πλιάτσικας, στο Μέγαρο Μουσικής μάλιστα. Ο Στάνλι μου είπε να το πω αυτό. Live λοιπόν, στο Μέγαρο Μουσικής, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, μόνο για εκείνη μη μου λες.

0: Από το Αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Το επόμενο τραγούδι θα το παίξουμε μαζί με το φίλο μας, τον Μιχάλη το Τσουγανάκη. Με αγάπη σας. Λέγεται αντίο αγάπη διχασμένη.

δύο αγάπη διχασμένη από το ιστορικό live στο Λυκαβητό, Pix Lux. Μια αγάπη διχασμένη, μια αγάπη ίσως η νοσταλγία μιας αγάπης που επανήλθε, ίσως μια εφηβική αγάπη, ίσως και μια παράλληλη αγάπη. Από κάπου αλλού είναι αυτό. Για τη συνέχεια και για χαρά, ένα σχετικά άγνωστο κομμάτι από τον Δημήτρη Μπάση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ψιθυριστά θα τον ακούσετε στις δεύτερες.

μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φαλμόνη της γης σφισμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους δεκάτους παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν ήρους ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πτήσει. Βρίσκει την αχτή να παγωμένη και μαζί της.

γυρίζει και κάθε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως φεύγουν. Πάλε σου το χιόνι μην είναι ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες του φιλόξενα το τρόπο.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, Velvet Black Box, ελληνικό βελούδινο μαύρο κουτί, λίγα λόγια, πολύ αγαπημένη μουσική. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, οι ψυχές και οι αγάπες, Μάνος Ξηδούς, δεν τον ακούσαμε σήμερα, εσύ εκεί. Σε μια εκτέλεση που γράφτηκε για το περιοδικό Δίφωνο με τους αδερφούς Κατσινίχα.

αξέχαστος Μάνος Ξυλούς, ένας πυλώνας του Velvet Black Box, αλλά πολύ περισσότερο ένας πυλώνας της ελληνικής μουσικής γενικότερα, επηρεασμένος πάρα πολύ από αμερικανικούς ήχους, κρύβεται πίσω από πάρα πολλά αμφιλεγόμενα πράγματα που έγιναν στην ελληνική μουσική. Δική του έμπνευση ήταν το Άστινα Λέι. Έχει διασκευάσει σπουδαία αμερικανικά τραγούδια όπως το «Oh Mary, Don't You Weep» σε «Mary, μη λυπάσαι πια». Έχει αναδείξει τους Collectiva, έχει αναδείξει τους Pix Lux. Φαντάζομαι θα του άρεσε, και δεν φαντάζομαι, κάπου το είχα ακούσει ότι του άρεσε πάρα πολύ και ο Mark Lanegan. Ένα κομμάτι που το οποίο είναι τελευταίο μου μουσικό κόλλημα. Μου το επιτρέπετε.

απόλυτη μαγεία του ραδιοφώνου με ένα πάτημα της κονσόλας από τον Mark Lanigan στον Μιχάλη Μιλή. Να σε ξεχάσω προσπαθώ.

0: Μισή περίπου ώρα πριν τις 11 συνεχίζουμε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει σε συναυλία, ίσως την πιο συγκινητική. Η Χάρης Αλεξίου βγαίνει από την παύση της, έστω και με πληγωμένη φωνή, για να τιμήσει τον μεγαδάσκαλο στο Θέατρο Πέτρας.
1: Πήρα το δάκρυ σου μαζί μου και χάθηκα μες στο σκοτάδι. Δεν είχα μάτια μου άλλο δρόμο.

Στην αρχή το κλέβα το φως σου φάνω, μετά μου το δίνες απλόχερα. Μετά βρεθήκαμε κοντά, γυρίσαμε όλη τη χώρα, τραγουδήσαμε παρέα, βγήκαμε έξω από τη χώρα. Θυμάμαι να υπογράφω το δίσκο μας «Η αγάπη με ζάλει» στο Παρίσι. Μετά ήρθε αυτό το κορίτσι, η Λίνα η Νικολακοπούλου, μέσα από μια πίστα από φωσφορό, και μας έφερε την κολόνια της που κρατάει χρόνια.

κάθε φορά που κολλάει το κομμάτι που έχουμε τραβήξει από το Velvet Black Box, πάντα υπάρχει ο ένας πρίγκιπας, ένας Παύλος που θα μας σώσει στην κάπα. Και συνεχίζουμε με το One Hit Wonder. Δημήτρης Παναγόπουλος μένει για πάντα στα κοιτάπια της ελληνικής μουσικής με την Αύρα Σπερινή.

Πάμε στο σήμερα. Όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους αγαπημένους μας φίλους κοινούς θνητούς, οι οποίοι παίρνουν τα ρίσκα τους, κάνουν ένα άλμα, φεύγοντας από το πολιτικό τραγούδι, μάλλον το τραγούδι με το πολιτικό στίχο, και γράφοντας μια ερωτική μπαλάντα, το άρωμα. Καθώς το να φεύγεις από το comfort zone σου, σαν δημιουργός εννοώ, είναι από μόνο του μια πολιτική πράξη.

Σωτηρίο έτος 2000, ο Γιώργος Νταλάρας κυκλοφορεί ένα διπλό CD με την ονομασία «Η άσφαλτος που τρέχει». Το υπογράφουν ένα All Star Cast, έχει γράψει κομμάτι ακόμη και ο Sting και ερμηνεύει σε αυτό το άλμπουμ. Εκεί κρυβόταν και αυτό το διαμαντάκι, γραμμένο από τον Μάνο Ξηδούς, «Τα κρυμμένα κλειδιά», ένα κομμάτι το οποίο έγινε ελεύθερη μετάφραση από τον ίδιο και ένα κομμάτι παραδοσιακό της Νότιας Γαλλίας. Στο ίδιο άλμπουμ ακούμε και πρώτη φορά από τα χείλη του Γιώργου Νταλάρα τον παλιό στρατιώτη. Εδώ θα τον ακούσουμε από τον Χρήστο Θηβαίο το 2005.

Χρήστος Τιβαίος στα φωνητικά, στο κομμάτι αυτό το υπέροχο του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Του άρεσαν του Λαβρέντι τα ζεϊμπέκικα. Έχει υπογράψει εκτός από αυτό και το Δίδυμο Blues, το οποίο επίσης είναι σε 9-8. 9-8 όμως έχουν γράψει και οι φίλοι μου, η Magic Bass, πιο ηλεκτρικά. Βαλάντης Δάφκος στους στίχους και στην ερμηνεία σε στυλ Γιάννη Κούτρα εδώ. Ερμής και η Κωνσταντίνα παίζουν ηλεκτρικό τζουρά και μαγλαμά. Και ο Πάρης Γάτσιος δίνει το ρυθμό. Αποτέλεσμα, το κάποτε εγώ.

0: τελευταίο κομμάτι για σήμερα, ο Βασιλής, πριν το τέλος.
1: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες

Ο αρχισυντάκτης μου έχει απαγορεύσει ρητά να πω τη σκιώδη ιστορία που κρύβουν οι στίχοι αυτού του κομματιού. Οπότε στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπαγαλιάνος. Στην άρχη συνταξία και τα κλειδιά του Velvet Black Box, του βελούδινου μαύρου κουτιού για σήμερα, ο Stanley. Στους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα και ελπίζω τους πανηγυρισμούς, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη, λίγο πολύ μετά τις 9. Γεια χαρά.